0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
1: και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
5: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
6: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
7: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
8: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
7: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
8: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
12: Kiss 961. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
15: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εύβοια.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dear Dear Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Χάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εύβοια Δημητριάδη. Καλή σεζόν να ευχηθούμε.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Καλό από καλό καιρό να ευχηθούμε που μου το θύμισε μια ακροάτρια προκαιρού.
1: Όχι τώρα. Μία Σεπτέμβρη. Κάνει υπομονή μια εβδομάδα ακόμα, παιδάκι μου, και εσύ κάνει υπομονή.
0: Μια εβδομάδα μας έμεινε, παιδιά. Σας λείψαμε. Μπα. Δύο εβδομάδες, παιδιά, λείψαμε. Δεν ήταν και κάτι το τρομερό.
1: Πόσο λείπατε κι εσύ.
0: Πήραμε, λέει, άδεια. Ποια άδεια, Χριστιανέ μου, δύο εβδομάδες είναι άδεια.
1: Πόσο λείπατε κι εσύ.
0: Η Ελένη Μενεγάκη δεν έχει γυρίσει ακόμα στην τηλεόραση. Αυτή είναι άδεια, παιδιά. Και όλοι την αναζητούν. Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε, είναι 5 λεπτά η ώρα μετά τις 8.
1: Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα, καταλαβαίνετε
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Πολύ
1: έτσι.
0: Κίνηση στο Ηράκλειο το πρωί για κάποιο αδιευκρίνηστο
1: γιατί
0: λόγο.
1: Είναι λίγο κάπως ένα comeback που έγινε.
0: No money, no honey. Γιατί
1: είναι comeback η κατάσταση.
0: Α, ναι,
1: δηλαδή θεωρώ ότι η προηγούμενη εβδομάδα και η προηγούμενη ήταν οι βασικές εβδομάδες που έλειπε ο κόσμος. Τώρα γυρίσαμε κανονικά. Summer camp, ό,τι είχε ο καθένας.
0: Μπράβο, ξανά, μανά,
1: όλα.
0: Εδώ, προς τη δόξα τραβούν. Ετοιμάστε καφεδάκι γιατί είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και θέλω να σου πω ότι το πρωί σήμερα σκεφτόμουν. Λέω να πάω με το αυτοκίνητο ή να πάω με το ελικόπτερο, να σταματήσω στην πλατεία Ελευθερία να φτάσω
1: κατευθείαν. Ελικόπτερο, μα τώρα είσαι εκτός μόδος χωρίς ελικόπτερο.
0: Κατάλαβες τώρα. Έχει γίνει το σύστριγγλο με τα ελικόπτερα. Και λέω γιατί.
1: Ο καθένας
0: που. Η πλατεία τώρα έχει, δεν έχει χώρο να προσγειωθώ με το ελικόπτερο.
1: Και τι σε νοιάζει αν έχει, αν δεν έχει χώρο. Οι άλλοι παρκάρουν όπου θέλουν.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Στο μεταξύ, στο τελευταίο ελικόπτερο που προσγειώθηκε στις Πέτσες, σηκωθήκανε και πετραδάκια.
0: Πετραδάκι.
1: Και υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσουν τους λουόμενους. Δηλαδή δεν ήταν ότι πήγανε όπως στη Μήλο που ήταν απλά ένας βράχος. Εντάξει, που δεν θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων
0: ναι.
1: Δεν είχε κάτι. Εκεί πέρα υπήρχε άμμος, υπήρχαν πέτρες που σηκώθηκαν όλα αυτά.
0: Αυτό. Και όχι μόνο αυτά, φαντάζομαι πετσέτες, ξαπλώστρες, όλα αυτά. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Ομπρέλες.
1: Έριξαν και την τζαντούλα. Μην πέσει και στο κεφάλι κανένας ανθρώπου.
0: Τι τζαντούλα.
1: Δεν το.
0: Αυτό το έχασα. Θα μας τα πει τα θέματα.
1: Θα σας τα πω μετά.
0: Ορίστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, παιδιά. Όποιος άλλος έχει ελικόπτερο, 255-961, να κανονίσουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε καμιά βολτούλα. 36η μέρα του έτους Ανατολή. Σήμερα είδαμε στις 6:46, ενώ στις 8 και 8 λεπτά έρχεται η δύση του ηλίου. Δευτέρα σήμερα, 24 του Αυγούστου του 2026. Εθνική εορτή έχουν στην Ουκρανία για την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. Βραδιά νοσταλγία στην Ουρουγουάη. Όλα τα κέντρα διασκέδασης και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας παίζουν παλαιά νοσταλγική μουσική, παιδιά.
1: Ωραίο.
0: Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε 24 Αυγούστου του 1978, παραμονή της Εθνικής Εορτής της Ουρουγουάης, από την δισκοτέκ Τον Μετέκ του Μοντεβιδέο, και με την πάροδο των ετών έγινε σου λέει θεσμός.
1: Ωραίο.
0: Πολύ καλό. Εθνική ημέρα ροδακινόπιτας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μιχάλη, σου έχω φέρει γλυκό ροδάκινο.
0: Να τα. Πόσο τυχαία είναι αυτά
1: αυτό?
0: Τα πράγματα. Πώς. Εθνική ημέρα βάφλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πες μου ότι μου φέρεις και μια βάφλα με παγωτό.
1: Όχι, ρε παιδιά. Θα το παραγγείλουμε σε 5 λεπτά.
0: Βάφλα παγωτό. Έτσι, πρώτη μέρα εκπομπή σήμερα. Θα ήταν ενδιαφέρον.
1: Εγώ σου έχω φέρει ένα γλυκό ψυγείο με ροδάκινο, κομπόστα και ροδάκινο.
0: Ωραίο, το ζητούσα το Μάιο. Δεν άργησε. Ήρθε Αύγουστο. Καλά πήγε αυτό. Αυτό.
1: Παιδιά,
0: και τι άλλο έχει κομπόστα έχει μέσα.
1: Έχει μέσα κομπόστα και ροδάκινο ζελέ, είναι πολύ ωραίο.
0: Έχει κομπόστ. Όταν ακούω κομπόστ, πάει ο νους μου στα σκουπίδια αυτά που δεν θα ήθελα να πάει εκεί όμως ο νους μου μέσα στο
1: κομπόστα.
0: Όχι,
1: είναι πολύ λαχταριστό, κοίτα.
0: Παιδιά, είναι σαν cheesecake.
1: Μπράβο, ναι,
0: και από
1: περίπου.
0: Πάνω να έχει την κομπόστ.
1: Ναι, γιατί είναι
0: με το ζελέ. Πολύ καλό φαίνεται. Και η βάση τι βάση είναι?
1: Μπισκότου.
0: Παιδιά, υπερπαραγωγή, μιλάμε. Καταρχάς ένα μισό κιλό. Ένα
1: όχι,
0: κομμάτι γλυκό,
1: ένα
0: μισό
1: κομμάτι,
0: κιλό. Δηλαδή έχει βάρος, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, είναι του Κοσμάτου Ετωλού, θέλω να σας πω σήμερα. Η γιορτή Αγίου Ευτυχούς του Ιερομάρτυρος. Ετωλία, Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιος, Ευτύχης. Χρόνια σας πολλά να ευχηθούμε σε όλους τους εορτάζοντες. Βλέπω κάτι άλλο το τρομερό σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει ο Καζαμίας κάτι να μας πει.
1: Κάτσε να δούμε. Γιατί
0: έριξε μια ματιά, διότι έχουν περάσει μέρες.
1: Νομίζω ότι ο Πανσέλινος είναι την Παρασκευή.
0: Έτσι.
1: Ναι, την Παρασκευή είναι Πανσέλινος, οπότε την Παρασκευή θα στα πω.
0: Εγώ ψάχνω το εδώ μεταξύ τόση ώρα τον Ευτύχη Μπλέτσα να του ευχηθώ το πού είσαι, πού είσαι. Αλλά δεν το έχω το κομμάτι μπροστά.
1: Σήμερα ουσιαστικά γιορτάζει ο Κοσμάς όμως, και να πούμε ότι είναι και παραμονή του Αγίου Τίτου, που είναι πολύ μεγάλη γιορτή για την πόλη μας. Οπότε σήμερα στον Άγιο Τίτο θα γίνει.
0: Πανηγύρια και χαμός. Ναι.
1: Και να πούμε επίσης, επειδή οι νοικοκυρές ξέρω ότι θέλετε να προγραμματιστείτε,
0: ναι,
1: ότι αυτή την εβδομάδα είναι και το Αγίου Φανουρίου, την Πέμπτη.
0: Για τη φανουρόπιτα.
1: Άρα την Τετάρτη κάνουμε φανουρόπιτα.
0: Θα μας το δει και την Τετάρτη και θα κάνουμε και συνταγή εδώ πέρα live, άμα θες.
1: Εγώ θα κάνω φανουρόπιτα στο σπίτι μου.
0: Λες,
1: θα την κάνω την Τετάρτη μας, γιατί πρέπει να την πω στην εκκλησία. Δεν μπορούσα να την κάνω την προηγούμενη.
0: Θα την κάνουμε εδώ την Τρίτη.
1: Την κάνουμε την Τρίτη εδώ.
0: Ναι, δεν πρέπει να προετοιμαστούμε, παιδιά.

0: Εντάξει, να πούμε χρόνια πολλά στο αγόρι αυτό.
1: Λοιπόν, ναι. Δεν είμαι σίγουρα είναι η επίσημη γιορτή του Ευτύχη. Είναι επίσημη, λες?
0: Δεν είμαι σίγουρα.
1: Γιατί του Κοσμά σίγουρα είναι η επίσημη.
0: Λοιπόν, έχουμε Κοσμά τραγούδι δεν έχω.
1: Όχι, στον Κοσμά δεν έχουμε. Να πούμε στον κόσμο ότι σήμερα έχουμε έρθει με εκπλήξεις.
0: Άνα και πες.
1: Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα έχουμε καλεσμένους.
0: Σήμερα ή αύριο είναι οι άνθρωποι.
1: Α, αύριο είναι. Αχ, νόμιζα ότι ήταν σήμερα και καλεσμένοι.
0: Ευτυχώς Παναγία μου, θα μου τρώγανε τα γλυκά, παιδιά. Θα μου τρώγανε τα γλυκά. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο τώρα.
1: Παιδιά,
0: αυτό.
1: Από τη χαρά μου τη μεγάλη, νόμιζα ότι ήταν σήμερα. Εντάξει,
0: να κάνω εγώ την υποχώρηση ξαφνικά και να μου φάνε εμένα το γλυκό που το περιμένω από το Μάιο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αύριο,
1: αύριο έχουμε καλεσμένους. Σήμερα δίνουμε προσκλήσεις, αύριο έχουμε καλεσμένους.
0: Αύριο, να πούμε ποιοι
1: θα είναι. Θα είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου. Θα μιλήσουμε για την παράσταση η οποία παίζεται πολλά χρόνια και στην Αθήνα, νομίζω ήταν και το χειμώνα και από πέρυσι. Sex Laundry, θα γίνει χαμός εδώ πέρα.
0: Να σου πω κάτι όμως. Εγώ τώρα που θέλω, που θα έχω Σπύρο Παπαδόπουλο στο στούντιο του Kiss, θέλω ένα τραπέζι που να χωράει 40 άτομα.
1: Με φαγητά.
0: Με φαγητά
1: δεν,
0: πάνω.
1: Δεν έχουμε χώρο. Α, στο διάδρομο.
0: Στο διάδρομο, να στορθεί με κάποιο τρόπο.
1: Στο διάδρομο πρέπει να στηθεί μια λωρίδα.
0: Θέλω
1: τον
0: Κωστή Μαραβέγια να μας τραγουδήσει κάτι.
1: Το δηλαδή, Μαραβέγια, γιατί αφού είναι τη γλυκερία.
0: Έχουν πεθάνει όλοι οι άλλοι.
1: Τη γλυκερία.
0: Που είχε καλέσει.
1: Τη γλυκερία. Α, γιατί δεν κάνει λίγο πιο, λίγο πιο λαϊκό πρόγραμμα.
0: Πώς τη λέγανε την εκπομπή? Πώς τη λέγανε την εκπομπή, παιδιά του Παπαδόπουλου, θυμάστε?
1: Στην υγειά μας.
0: Στην υγειά μας, μπράβο. Στην υγειά μας πίνω στη... Ναι, αυτό. Αφού θέλει, θα έχουμε εδώ το Σπύρο Παπαδόπουλο, δεν πρέπει να γίνει λίγο το στούντιο αντίστοιχο?
1: Με κρασιά, με κάνω ένα συγκρότημα με παραδοσιακούς χορούς να χορέψουν, να κάνει λίγο το.
0: Εγώ έχω τώρα συνεργάτες να φέρω να ξεκινήσουμε εδώ να
1: το πρόβλημα είναι, παιδί, πώς θα στηθεί το τραπέζι στο διάδρομο. Γιατί ο διάδρομος είναι στενός. Δηλαδή, αν βάλεις τραπέζι, δεν χωράς να περάσεις, ούτε να κάτσεις.
0: Ούτε τουαλέτα δεν μπορούν να πάνε.
1: Οπότε, πού να έρθουν οι άνθρωποι να το κάνουμε λίγο. Να σου πω, γιατί το κάνουμε στο AI που θα χωρέσει σήμερα?
0: Να το κάνουμε στο λαβύρινθο στα πεζά, παιδιά που είναι μαζί μας και σήμερα.
1: Αύριο εκπομπή live από το λαβύρινθο.
0: Ορίστε, να καλημερίσουμε το λαβύρινθο στα πεζά. Λύσεις υπάρχουν άμα το ψάξεις λίγο. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Βέβαια, παιδιά, κουβέντα στην κουβέντα ήρθε η λύση.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, 28-10-7-43-5-45. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα, το εταιρικό event, τα γενέθλια, ό,τι θέλετε εσείς να έτσι εκδήλωση να κάνετε. Να πούμε ότι ο Λαβύρινθος είναι μια πολυτελής αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, η οποία προσαρμόζει το μέγεθός σας ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας και θα βρείτε και εξαιρετικό φαγητό.
0: Επιστρέφουμε με το μενού της ημέρας. We'll be right back.

0: ωραίο κομμάτι που είναι αυτό εδώ, βρε παιδιά. Take me there, 19 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss. Πανέτοιμοι να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της
1: λοιπόν,
0: ημέρας.
1: Θα πάμε πανηγύρια, γιατί έχουμε να δούμε είμαστε διάφορα από τα πανηγύρια, εκτός ότι είμαστε. Θα σε πάω λίγο σε μια συνέντευξη που έχει δοθεί εδώ πέρα και λέει για ποιους λόγους πιστεύουν ότι σταμάτησε ο Νότης Σφακιανάκης τις εμφανίσεις του. Ναι. Για τη συνέχεια θέλω να σε πάω σε Tom Hanks, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει σε μια καινούργια έτσι, ταινία, χολιγουντιανή εννοείται. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, από πού να ξεκινήσουμε? Γενικότερα στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, είχαμε πολλούς επισκέψεις επωνύμων.
0: Α.
1: Πέραν της Μαντόνα, δηλαδή, είχαμε και Νικόλ Κίτμαν και διάφορους άλλους. Και επίσης θα πάμε να δούμε και ποιοι κάνουν διακοπές στο δικό μας το νησί.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Εδώ τώρα, βέβαια, οι άνθρωποι τους λες και σχεδόν ντόπιους, γιατί.
0: Ναι, άμα,
1: θα σας τα πω τώρα ποιοι είναι και τα λοιπά. Θα πάμε να δούμε και ο Πέτρος Πολυχρονίδης που έκανε τα μπάνια του λαού φέτος.
0: Μεγάλο καημό.
1: Μωρέ, θα δεις εσύ που τα έκανε, δεν είναι, είναι. Θα πάμε λίγο να δούμε το Δήμο Βερίκη, ο οποίος επιστρέφει στο Μέγκα. Και θα δούμε έτσι λίγο κάποια στιγμιότυπα από την επιστροφή του και την πρώτη συνάντηση με τον Μαλέλη. Mm. Για τη συνέχεια θα σε πάω Πελοπόννησο, να δούμε ποιο είναι το παραθαλάσσιο χωριό της Πελοποννήσου που έγινε διεθνές trend. Mm-hmm. Θα πάμε να δούμε τι λέει. Εσύ καταρχάς πού κρατάς σημειώσεις, σε χαρτί ή σε...
0: Χαρτί.
1: Σε χαρτί, ωραία. Mm. Θα πάμε λοιπόν να δούμε, μάλλον είμαστε τους τελευταίους παραδοσιακούς. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι αποκαλύπτει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που πληκτρολογούν τις σημειώσεις τους αντί να τις γράφουν με το χέρι. Mm. Και πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την πληροφορία το ότι γράφεις με το χέρι
0: σε σχέση με το πληκτρολόγιο. Ναι.
1: Για τη συνέχεια που θα σε πάω. Α, θα πάμε λίγο. Καταρχάς έχουμε πάρα πολλές εμφανίσεις. Δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου. Από νεαρούς γήπες.
0: Μπράβο, στην Κρήτη.
1: Ναι, εννοώντας βέβαια γήπα, εννοώ κυριολεκτικά το πτηνό.
0: Το πτηνό,
1: ναι, ναι.
0: Μιλάμε,
1: δηλαδή,
0: για το...
1: δεν, μιλάμε κυριολεκτικά,
0: ναι.
1: Θα πάμε λοιπόν να δούμε έναν ειδικό, ο οποίος μας εξηγεί
0: γυπολόγο.
1: Για ποιο λόγο τέλος πάντων έχουμε αυτές τις εμφανίσεις των νεαρών.
0: Ναι, θα πάμε σε δικό. Αν ήταν οι άλλοι γήπες, θα πηγαίναμε στην Ειρήνη Χιρδάρη.
1: Ακριβώς. Πολύ καλά τα λες.
0: Ναι.
1: Έχω εδώ τον Νίκο Στεφανή, ο οποίος είναι ψυχίατρος, καθηγητής ψυχιατρικής. Και μας λέει ότι από τον επόμενο μήνα, μαζί με τη συνταγογράφηση φαρμάκων, θα μπορείτε να συνταγογραφείτε και η τέχνη.
0: Η ποια?
1: Η τέχνη, και θα δούμε με ποιο τρόπο τέλος πάντων η τέχνη συμβάλλει στην ρύθμιση έτσι,
0: της ψυχικής μας υγείας.
1: Θα πάμε να δούμε κάποια σεμινάρια που ξεκινάνε από το Δήμο Ηρακλείου και είναι δωρεάν, 15 δωρεάν σεμινάρια, και με ποιο τρόπο μπορείτε έτσι να συμμετέχετε σε αυτά, απευθύνονται σε
0: ενήλικες. Δεν είναι τώρα επιδοτούμενα, δεν.
1: Όχι, δεν είναι επιδοτούμενα, είναι απλά δωρεάν.
0: Ναι.
1: Θα πάμε να δούμε ποιος είναι ο καιρός που περιμένουμε το φθινόπωρο με βάση τα μερομήνια. Στον τω μεταξύ, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με τα μερομήνια. Κάποιοι λένε ότι παρατηρούμε τις 12 πρώτες μέρες του Αυγούστου και κάποιοι λένε ότι παρατηρούμε όλο τον Αύγουστο. Οπότε τώρα τι να σου πω και εγώ, θα δούμε στη συνέχεια πώς θα πάει
0: θα
1: αυτό.
0: Θα δείξει.
1: Αυτά. Περίμενε. Ναι, τη Μαντόνα.
0: Η Μαντόνα, παιδιά, είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Μεγάλο κεφάλαιο. Θα πάμε λίγο να δούμε κάποιες μοναχές στην Ιταλία.
0: Να το.
1: Μοναχές καλόγριες, οι οποίες αντιστέκονται στην. Σε μια παραλία τέλος πάντων που θέλουν να τους την πάρουν, αλλά είναι δικιά τους. Mm. Α, θα σε πάω και σε ένα ζευγάρι που υπήρξε ένας μεγάλος καυγάς για ένα δώρο σε ένα χορό τέλος πάντων που έγινε μια μανούρα.
0: Οπα.
1: Ναι, αυτό είναι ωραίο θέμα. Θα πάμε στον Ντουμπλάντι. Γενικότερα είχαμε πάρα πολλές διακρίσεις.
0: Πολλά
1: μέσα
0: μετάλλια,
1: στον
0: Αυγουστό,
1: χαμός,
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω στον Ντουμπλάντι, γιατί όλα τα μετάλλια είναι παλιά. Τέλος πάντων, αλλά έχει ο Ντουμπλάντι πήρε ένα χρυσό που αγωνίστηκε με στομαχικές διαταραχές. Και θα πάμε να δούμε τι ακριβώς δηλώνει για αυτήν την κατάσταση. Mm. Θα πάμε να δούμε γιατί έχει γίνει viral στην γενιά Z και κατηγορούν ο ένας τον άλλο για LARPing.
0: LARPing.
1: Ναι.
0: Άλλο πάλι αυτό, δεν το ξέρω.
1: Γι' αυτό θα στα πω εγώ, γι' αυτό θα στα μάθω. Α, έχουμε και θα πάμε και στις Μαργαρίτες, στο χωριό του Ρεθύμνου, που έγινε η viral, η 90χρονη, που πήγε με...
0: Στο Πλέντι,
1: ναι,
0: που την πήγαν οι τέσσερις. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς εννοούμε ότι πήγαν οι τέσσερις.
1: Και έχω και κάποιους σεφ οι οποίοι αποκαλύπτουν τι δεν παραγγέλνουν ποτέ σε ένα εστιατόριο, ποιο είναι το πιάτο παγίδα.
0: Αυτά. Και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ. Kiss.

0: για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται. Α, αναμονή ακούω, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, συγγνώμη.
0: Καλημέρα, συγχωρεμένη. Συγχωρεμένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
2: Καλά είμαστε κι εμείς. Πώς πήγε ο Αύγουστος για εσάς?
1: Δύσκολος.
2: Είχε πολλή κίνηση.
0: Πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη, πολλή κίνηση.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Ήτανε πολύ γενικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά, παιδιά. Καλά ήταν. Άμα είδε κάτι πολύ, μην το φοβάσαι. Το λίγο να φοβάσαι.
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, θα μου πεις ότι δεν ήταν πολλά τα λεφτά στην τσέπη, φαντάζομαι, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει Θεός, πιστεύω, κάποια στιγμή. Στη μεταθάνατον ζωή. Θα είναι όλα σε αυθονία. Έτσι, ναι.
1: Εσείς περάσατε καλά από ό,τι ακούω, έτσι?
2: Εμείς καλά περάσαμε.
0: Δουλεύαμε, δεν είναι ότι πήγαμε διακοπές, αυτό είναι το θέμα. Βίτα πήγε και διακοπές, βέβαια.
2: Εγώ πήγα λίγες διακοπές.
0: Πήγα στην Κάρπαθο.
1: Τέλεια.
2: Ωραία.
1: Μπράβο.
0: Αυτά, κάνει η Βίτα διακοπές για όλο το σταθμό εδώ πέρα, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι.
0: Για όλο τον όμιλο. Για πες μας, κίνηση έχουμε?
1: Κίνηση, όχι, έχει σε πολύ λίγη κίνηση. Λίγο στη Γιώφυρο, λίγο στον Αγιάννη το Κωστό. Εκεί στην Καζαντζίδη και η Κάρου. Αυτά, όχι, είναι εντάξει τα δρόμια.
0: Α, είναι χαλαρά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Εφημερεύει το Βενιζέλιο. Σήμερα Δευτέρα έχουμε λαϊκή στα Καμίνια στην Αγία Βαρβάρα. Και 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Εβίτα, θέλω σε αυτό το σημείο έτσι να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλο τον κόσμο που συνάντησα τώρα το καλοκαίρι στα event που ήμουνα. Και ήρθαν και μου μίλησαν, μου λένε σας ακούμε κάθε μέρα πάρα πολλά χρόνια κτλ. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας έχω πει, δεν στέλνετε ένα μήνυμα, πείτε μια καλημέρα πριν.
2: Αχ, παιδιά, 697-888-961. Viber. Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber να μας πείτε την καλημέρα σας.
0: Σας ακούμε, καλημέρα κτλ.
2: Και φυσικά να πούμε και το 2810-255-961 για να μας καλέσετε, να μας πείτε τις καλημέρες σας και live.
0: Πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει σε ξενοδοχεία, τα φιλιά μας, σε όλα τα πόστα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε. Είτε μας ακούτε την ώρα δουλειάς, είτε την ώρα που πηγαίνετε ή που γυρνάτε και τα λοιπά, τα ξέρετε, έτσι χαμός γίνεται. Τα φιλιά μου να στείλω. Πραγματικά ενθουσιάστηκα που σας συνάντησα, πολλούς από εσάς που για πρώτη φορά και γνωριστήκαμε. Λοιπόν, είναι 8:30 και θα πάμε στο break των 8:30. Για να επιστρέψουμε σε λίγο, να ξεκινήσουμε με πρόγνωση
2: καιρού.
0: Να δούμε ακριβώς τι θα συμβεί πάλι σήμερα. Πάντως το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν πολύ ζεστό, με τον υδράργυρο να έχει ανέβει ψηλά. Θα δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθεί, θα τα μάθουμε όλα επιστρέφοντας.

0: χρειάζεται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Wow, you did it!
2: It is so easy for me.
1: So easy!
2: Yes, and it can be so easy for you too.
3: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Χις 961.

0: 9.61.
1: Ο καιρός.
2: Ο καλός μας ο καιρός. Εντάξει, σήμερα παιδιά θα είναι μια μέρα λίγο ιδιαίτερη, μιας και θα έχουμε πολύ έτσι δυνατούς ανέμους. Υπάρχουν κάποιες έτσι εδώ προειδοποιήσεις.
3: Να τα.
2: Και πιο πολλοί προειδοποιήσεις είναι γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και κίνδυνος για τις πυρκαγιές.
3: Αυτές οι πυρκαγιές, παιδιά, τι να πω φέτος. Στην
2: άλλη κατάσταση ήταν, ναι.
3: Ξέφυγε τελείως έτσι.
2: Στο εντωμεταξύ, εχθές το διάβαζα. Εξετάζεται, δεν είναι ότι έχει βγει επίσημα η ανακοίνωση ότι οφείλεται η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα σε αυτό, αλλά πιθανότατα ξεκίνησε από κάποια παιδιά που έπαιζαν με ένα αναπτήρα και κάποιες πευκοβελόνες.
3: Νάτα.
2: Πιθανότατα.
3: Νάτα.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι το θέμα της αμέλειας, της ανθρώπινης αμέλειας, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Να τα, θα καούμε πάλι
2: με
3: σήμερα.
2: Με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, εννοείται λιακάδα φοβερή, μέτρια δραστηριότητα των κουνουπιών τις πρωινές και βραδινές ώρες. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, κάθεσαι καλά.
3: Όχ.
2: 43.
3: Να τα.
2: 43 βαθμοί Κελσίου, παιδιά, το μεσημέρι.
3: 43, δηλαδή ούτε στη Σαχάρα τέτοια θερμοκρασία.
2: Και είναι όπως σου το λέω, δηλαδή με 11% υγρασία, οπότε η ζέστη θα είναι σκληρή.
3: Αποπνιχτική.
2: Ξεκινάει από τις 12 το μεσημέρι που τους καρφαλώνει στους 41 και μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα δεν θα πέσει κάτω από τους 39.
3: Την πάκι μοιρές. Πού?
2: Την πάκι μοιρές.
3: Ω, παιδιά, τι γίνεται εκεί.
2: Οι άνεμοι θα πνέουν 2-3 μποφόρ, όμως θα είναι έτσι νότιοι και νοτιοανατολικοί και νοτιοδυτικοί, οπότε θα κάνουν ακόμα χειρότερη την κατάσταση. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο, 33 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν στη διάρκεια ολόκληρης της μέρας. Συνεχίζουμε με την Ιερά Πέτρα, όπου ο υδράργυρος στην Ιερά Πέτρα θα φτάσει τους 39. Mm. Με 4 μποφόρ βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους και εννοείται έτσι ηλιοφάνεια, μέχρι και αργά το απόγευμα στην Ιερά Πέτρα δεν θα πέσει κάτω από τους 36. Πηγαίνοντας προς τη Σιτία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, όμως το real feeling θα ξεπερνάει τους 37 και αυτό θα συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Θα έχουμε 4 βαθμούς πάνω από ό,τι δείχνει ο υδράργυρος. Με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Και συνεχίζουμε με το Ρέθυμνο, λίγο πιο φυσιολογικό τα πράγματα, 32 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών τις πρωινές και βραδινές ώρες. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου ο υδράγυρος θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια το πρωί και το βράδυ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι ήδη στους 28, μπορεί και 29, περίμενε λίγο. Όχι, στους 28. Στο Τυμπάκι είμαστε στους 26 και στην Σαντορίνη στους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: 31 βαθμούς η Αθήνα, 27 η Θεσσαλονίκη, 24 στα Ιωάννινα, 30 η Άρτα, 24 η Πάτρα και ο Πύργος της Ηλίας, 33 στα Κύθηρα αυτή την ώρα, 26 η Ρόδος, 29 η Κος, 26 και η Μυτιλίνη, 28 Σάμος Χίος. 31 και η Κόρινθος, παιδιά. Οι υψηλές θερμοκρασίες από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί σε όλη τη χώρα. Με μία βόλτα προς τα έξω, Τσεχία θα σας πάω, που αυτή την ώρα στην Πράγα ο υδράργυρος εκεί με ηλιοφάνεια αγγίζει τους 12 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εδώ.
1: Έτσι θα στείλω καλημέρα στην αγαπημένη μας την Ιταλίδα τη Ράνια. Buongiorno Ράνια.
2: Καλημέρα μας το κορίτσι μας.
1: Buongiorno.
2: Καλημέρα και στην Ειρήνη, η οποία μας έστειλε έτσι την καλημέρα της. Καλή εβδομάδα και καλωσορίσαμε. Η Ράνια μας λέει, μας λείψατε, ελπίζω να περάσατε υπέροχα και ανανεωμένη να μας κρατάτε συντροφιά. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
1: Ράνια, πάρε μας τηλέφωνο να μάθουμε κανένα νέο από Ιταλία, να μάθουμε τι γίνεται, τι έχουμε χάσει τόσες μέρες, σε παρακαλώ. Διότι εσύ είσαι και η πηγή μας, η πληροφοριοδότης μας.
2: Ναι, είναι ανταποκριτή.
1: Που αφορά τα ελληνοϊταλικά θέματα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, 28-12-55-961, την πρώτη καλημέρα τη σεζόν περιμένουμε να ακούσουμε. Καλέστε μας να τα
2: λοιπόν,
1: πούμε.
2: Έλεγα στο Μιχάλη τώρα εκτός αέρα ότι εμένα όσοι με συναντήσατε τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες τέλος πάντων που ήμασταν εκτός, μου λέγατε όλοι για τις φωτογραφίες που ανεβάζουμε, τις καλημέρες μας.
1: Τις AI
2: φωτογραφίες μας.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και
2: πόσο
1: εμένα,
2: πολύ γελάτε κόσμος. Και πόσο πολύ το διασκεδάζετε.
1: Ναι, έχουμε γίνει εμείς ρεντίκολα και εσύ γελάτε. Μπράβο,
2: να σου πω κάτι, δεν είναι έτσι. Γιατί και εμείς γελάμε που τους ανεβάζουμε. Ναι. Και είναι όλα στα πλαίσια της χιουμοριστικής εκπομπής που κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι θέλουμε να πιστέψετε ότι είμαστε φέτες.
1: Ότι είμαστε καουμπόιδες, ας πούμε, που είχαμε. Ναι.
2: Το μηχανάλι 8 για, ας πούμε. Για 8, εντάξει.
1: Κοίταξε, το να ήμασταν φέτες θα ήταν ένα πολύ ωραίο έτσι.
2: Παράδειγμα.
1: Παράδειγμα, δηλαδή ναι, δίνουμε το καλό παράδειγμα, ναι, ότι είσαι υγιεινής διατροφής, άσχετα πως εμείς είμαστε κάτι άλλο από αυτό που δείχνουμε.
2: Εντάξει.
1: Κατάλαβες τώρα. Ο καθένας, παιδιά, εντάξει.
2: Αισθάνεται
1: κάπως. Ό,τι μπορεί. Αυτό ακριβώς. Ό,τι μπορεί. Βλέπω και την Pop Μαλιωτάκη. Έχεις μπει τις αναρτήσεις στο Facebook.
2: Είναι
1: μια άλλη ζήση παράνοια που λέγεται το γνωστό τραγούδι.
2: Το θέμα είναι να έχεις αυτογνωσία, γιατί εμείς έχουμε αυτογνωσία ότι είμαστε κάποιοι άλλοι.
1: Αυτό. Θυμάσαι το τραγούδι που έλεγε «Δεν είμαι η Μπιγιονσέ, είμαι η Ποπάρα»? Ε, όχι, είσαι η Μπιγιονσέ πια. Ορίστε, έχει αλλάξει το πράγμα. Είναι η Μπιγιονσέ, δεν είναι η Ποπάρα. Αυτό.
2: Λοιπόν, και τώρα μιας και μιλάμε για κιλά, θα σε ξεκινήσω. Οπα. Έτσι ακριβώς.
1: Να τα.
2: Διότι είδαμε την Μανίλα Εσποσίτο, την Ιταλίδα στάρ της ενόργανης γυμναστικής, η οποία κατέκτησε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στη Δοκό και ένα

0: Ποτή, όντως.
1: Είναι λίγο τσουποτούλα, αλλά σου ξαναλέω, είναι μια κοπέλα η οποία κάνει δοκό.
0: Ενώργανη.
1: Δηλαδή, πώς να σηκώσει το σώμα της, αν το σώμα της
0: είχε ζευλώσει
1: πάρει.
0: Δοκός, αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Δεν είχε ζευλώσει, φυσικά. Φυσικά και δεν είχε ζευλώσει, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Έχει δώσει πάρα πολύ σημασία στην εμφάνισή της. Την λέγανε ότι είναι η πιο χοντρή Ολυμπιονίκης. Δηλαδή,
0: δεν ντρέπεστε
1: ντροπή,
0: λίγο. Λίγο δεν
1: ντρέπεστε. Είναι η ασφάλεια, παιδιά, που σου δείχνει το πληκτρολόγιο. Γιατί πίσω από ένα πληκτρολόγιο, ναι, που δεν φαίνεται η εικόνα σου, μπορείς να κάνεις όση συγκριτική θέλεις.
0: Μπράβο, και να λες ότι.
1: Αλλά για να συνέλθουμε λίγο.
0: Αλλά είναι καθαρά θέμα πόσο καλά είσαι εσύ ο ίδιος ψυχολογικά με τον εαυτό σου.
1: Ακριβώς.
0: Όταν μπαίνεις στη διαδικασία να ασκείς τέτοιου είδους κριτική πίσω από μια ψεύτικη φωτογραφία, ένα ψεύτικο προφίλ.
1: Δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις body shaming σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 19 ετών και είναι Ολυμπιονίκης, επειδή δεν έχει, ας πούμε.
0: Τις τέλειες αναλογίες.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν πήγε μοντέλο η κοπέλα.
1: Μα είναι Ολυμπιονίκης, παιδιά. Αυτό που κάνει, το κάνει καλά. Τελεία. Τι σημασία έχει αν είναι 45, 55 ή 65 κιλά.
0: Έλατε.
1: Το κάνει καλά.
0: Τελειώσαμε.
1: Και, παιδιά, είναι και κάποια πράγματα τα οποία είναι θέμα σωματότυπου. Δηλαδή,
0: μεταξύ,
1: υπάρχουν
0: αυτό
1: κάποια
0: που
1: κορμιά που δεν μπορούν να είναι στεγνά, ας πούμε. Πώς να σου το πω.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτά τα κορίτσια τώρα δεν είναι σε κατηγορίες ή όχι?
1: Όχι, γιατί η ανόργανη είναι μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία.
1: Όπως, ναι, δηλαδή,
0: δεν είναι όπως
1: ένα
0: Σιβαρόν.
1: Αν έβλεπε τον Πετρούνια.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πήρε και εκείνος χάλκινο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω ότι πήρε και λέτσι που το έπες. Ναι, συνέχισε.
1: Που τον έχεις δει που έχει ένα σώμα.
0: Παιδιά, ο Πετρούνιας είναι.
1: Ωραία. Αν τον έβλεπες πλάς
0: 40 κιλά, 50.
1: Αν τον έβλεπες πλάς 5, 7, 10, 15 κιλά.
0: Ναι.
1: Αλλά συνέχιζε να φέρνει τα χρυσά και τα. Σημαίνει ότι δεν είναι καλό στο άθλημά του.
0: Έλατε.
1: Από τη στιγμή που μπορεί και σηκώνει το βάρος του. Δηλαδή το βαθμό δυσκολίας τον έχει ο ίδιος, θέλω να πω.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες, δηλαδή ο ίδιος προσπαθεί να σηκώσει το βάρος του πάνω στη δοκό σου, κρίκους ή οπουδήποτε. Αυτό. Τι σε νοιάζει εσένα, ναι.
0: Μα και η κοπελίτσα που μου λες τώρα δεν όργανε, πάλι το βάρος τη σηκώνει. Διότι
1: ακριβώς
0: κάνει κατακόρυφα, κάνει τούμπες, κάνει αυτά που κάνει, ό,τι κάνει τέλος πάντων. Όταν τα κάναμε εμείς, τα είχαμε με.
1: Και
0: λένε, μας είχαν πάει τέσσερις.
1: Και λένε, δεν θα μπορούσαμε καν. Οπότε κρίνανε το ότι είναι πάρα πολύ βαριά και διάφορα άλλα
0: άκου
1: τέτοια. Και κάποιοι έφτασαν στο σημείο να γράψουν απροκάλυπτο ότι αν έχανε 10 κιλά θα βελτιωνόταν. Τι βελτίωση παραπάνω να κάνει η μάνα μου? Ολυμπιονίκη στην κοπέλα. Δεν κατάλαβα. Πού να βελτιωθεί?
0: Πού να φτάσει αυτό? Και να σου πω κάτι, αφού σου λέει είμαι άνετη και κάνω εγώ τις μπάρες μου και όλα αυτά, γιατί να μην φάω και την μπάστα μετά τελειώνοντας.
1: Λοιπόν, το κορίτσι αυτό στα social media δεν έδωσε καμία έκταση στα σχόλια που δέχτηκε. Έκανε απλά ριπόστ ένα βίντεο που καταδίκαζε το περιστατικό του body shaming που δέχτηκε τέλος πάντων στα social. Και ακριβώς την επόμενη μέρα κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στη δοκό και το αργυρό στο έδαφος. Και με αυτό και ένα ακόμη αργυρό σε μια ομαδική εμφάνιση. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε κάπως να κλείσει τα στόματα.
0: Μπράβο.
1: Συναθλήτριές της ξέσπασαν στο Twitter, στο X τέλος πάντων πρώην Twitter, υποστηρίζοντας την 19χρονη αθλήτρια και λέγοντας δυστυχώς όταν μια αθλήτρια είναι στην κορυφή του κόσμου και αποδεικνύει ότι η αξία της είναι ανδιαφυσβήτητη, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που τους μένει να κριτικάρουν, το σώμα της. Που και αυτό, παιδιά, μιλάμε για ένα γυμνασμένο κορμί. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Κοπέλα είναι Ολυμπιονίκη.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Είναι 8 και 50, είναι που δεν μας έχουν δει εμάς γυμνούς. Λοιπόν, είναι 8 και 50, αρχίζω εκεί πέρα
1: με
0: τα σχόλια.
1: Με τα κορμάκια αυτά, τα κολλάκια τα έτσι.
0: Ναι. Ώρα για το break μας είναι, για να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε να δώσουμε και σήμερα 3 διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Sexy Laundry, όπου έρχεται σήμερα το βράδυ στο Κυμποθέατρο. Να πούμε ότι θα είναι για 2 ημέρες η παράσταση, και σήμερα και αύριο, με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο, που θα τους έχουμε αύριο το πρωί εδώ προσκεκλημένους στο στούντιο.
1: Μια παράσταση.
0: Να πιούμε καφέ, να γνωριστούμε, να τα πούμε από κοντά.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο λόγια για αυτή την παράσταση. Είναι μια παράσταση η οποία μιλάει για τις σχέσεις μέσα από τέλος με τις αγωνίες που έχει μια σχέση και ειδικά μια μακροχρόνια σχέση. Τα βάζει όλα αυτά λοιπόν στο πλυντήριο έτσι, και ο τίτλος της παράστασης. Λέει ότι η δυναμική της παράστασης είναι οι ερμηνείες που δίνουν οι δύο έτσι, πολύ καλοί αυτοί ηθοποιοί. Και το κοινό μπορεί να ταυτιστεί, να συνδεθεί μαζί τους, να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση. Οπότε
0: έτσι
1: είναι πολύ ωραίο να πάρετε το τέρι σας.
0: Να πάτε να το δείτε.
1: Να πάτε να το δείτε.
0: Καλημέρα και στη Μαρίνα να στείλω, που μου λέει καλημέρα και καλή σεζόν. Μαρίνα, γυμναστήριο πας, φαντάζομαι. Ετοιμάζεσαι τώρα, πας και να λιώσεις το διάδρομο.
1: Λοιπόν, καλημέρα μας, Μαρίνα.
0: Break και ερχόμαστε.

0: νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός κρίτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκπτώσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 1.86x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 9 κιλών. Με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε, 961, λοιπόν.
10: Επιστρέψαμε, μασουλώντας ως συνήθως.
9: Γιατί... Παραλίγο να πνιγώ, παιδιά.
10: Παιδιά, δεν αλλάζουν κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή.
9: 15 χρόνια τώρα θα έχω πει συνήθεια.
10: Ναι, πώς θα γίνει.
9: 8 και 55 δείχνει το ρολόι του Kiss. Η Εβίτα Δημητριάδη είναι εδώ.
10: Και ο Μιχάλης Θεοδωράκης. Επιστρέφουμε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντάι, ντάι, παιδιά, εδώ είμαστε. 28-12-55-9-61. Ακόμα περιμένω την πρώτη καλημέρα τη σεζόν. Δεν την έχετε
1: πει ακόμα.
0: Γιατί
1: έχουμε, πολύ, έχουμε καλημέρα εδώ από τον Γιώργο. Ο ναι. οποίος μας λέει καλημέρα, βρε παιδιά, και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και πάλι, μας λείψατε αρκετά. Μας έχετε μάθει να μας κρατάτε συντροφιά καθημερινά και η απουσία σας ήταν πολύ αισθητή, μπορώ να πω.
0: Νάτα.
1: Λατρεύω τις εικόνες AI που ανεβάζετε. Είναι πραγματικά πολύ χιουμοριστικές.
0: Να τα. Γιώργο, θα συνεχίσουμε όπως καταλαβαίνεις και τη νέα σεζόν. Έχουμε πάρει το πράσινο φως. Ναι, παρακαλώ.
2: Αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα,
1: Ράνιο.
2: Πού να βγω με αυτή τη φωνή? Έχω φωνή τραγουδίστρια.
0: Δεν πειράζει.
1: Τραγουδούσες?
0: Πού τραγουδούσες, για πες.
2: Και νύχτισα, παιδιά, ναι, τραγουδούσα. Γιατί έχθες είχε το Κηποθέατρο τον Νικολόπουλο, τη βραδιά αφιερωμένη στο Χρήστο Νικολόπουλο. Και ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Και άργησα, τέλος πάντων, δεν άργησα αυτή βέβαια, γύρω στις 11.30 τελειώσανε, αλλά μέχρι να με πάρει ο ύπνος και τα λοιπά. Και τώρα έχω ξυπνήσει με τη φασαρία από τις μπουλντόζες. Βέβαια το Ηράκλειο έχει γίνει ένα εργοτάξιο. Τα τελευταία χρόνια δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση στο κέντρο. Δηλαδή τώρα είναι στη Δρακοντοπούλου. Δύο βήματα από εκεί που μένω εγώ, παιδιά, 5-6 μπουλντόζες και σκάβουν από τις 8 η ώρα. Δηλαδή ούτε να κοιμηθείς. Ποιο καλοκαίρι,
0: θα μας κάνουν τους δρόμους καλοκαίρι. Κούκλα θα μας κάνουν τους δρόμους, παιδιά.
2: Πανούκλα, τα έχουν κάνει όλα Airbnb. Airbnb όλο το Ηράκλειο. Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, μια και είπε η Ράνια για το Κηποθέατρο, θέλω να σας πω ότι τη Δευτέρα ξεκινάει το Φεστιβάλ των Τυχών.
0: Σήμερα,
1: την άλλη Δευτέρα. Την Παρασκευή ξεκινάνε, επειδή θα είναι με δελτία εισόδου, τέλος πάντων, οι προσκλήσεις και τα λοιπά. Συντονιστείτε την Παρασκευή, διότι ξέρετε, αυτά μέσα στο δευτερόλεπτο φεύγουν.
0: Πού τα βρίσκουμε εμείς τα δελτία αυτά εισόδου?
1: Είναι μέσω
0: της σελίδας του Δήμου.
1: Όχι μέσω της σελίδας του Δήμου, νομίζω τώρα να είναι.
2: Περιφέρεια συνήθως.
1: Όχι, μέσα από, ή από το Μόρι, από το Ticketmaster, δεν θυμάμαι, αλλά είναι επίσημο.
0: Δωρεάν.
1: Δεν είναι εδώ. Κάποια είναι δωρεάν, κάποια είναι με χαμηλό αντίτιμο. Δηλαδή, ας πούμε, έχει τη συναυλία Γαλάνη Τσαλιγοπούλου και είναι 12 ευρώ το εισιτήριο. Οπότε είναι normal. Από τα φτηνά.
0: Ναι.
1: Τη φετινή σεζόν.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά.
0: Κηποθέατρο είναι αυτά.
1: Κηποθέατρο και σαν τύχη. Είναι φεστιβάλ των τυχών.
0: Τι ωραίο.
1: Τα οποία τύχη έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία. Έχει και δύο αναψυκτήρια που λειτουργούν και είναι και φωτισμένα. Εντάξει, για το καθένα
2: ναι,
1: δεν μιλάμε.
2: Ειδικά το αναψυκτήριο, όχι εδώ στην πύλη σου, το άλλο πιο κάτω από
1: την πύλη
2: είναι εκεί.
0: Δηλαδή, μόνο η καθαριότητα μας έχει μείνει. Άμα υπάρχει καθαριότητα, τελειώσαμε. Είμαστε υπερπαραγωγή.
2: Εντάξει, παιδιά, τα τείχη θέλουν πολύ φροντίδα. Δεν είναι. Εδώ πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι κάθε μέρα να τα.
1: Αλλά
2: τα
1: είναι πολύ ωραία η διαδρομή. Δηλαδή, αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το πραγματικά.
2: Εμείς τα σεβεία βέβαια το έχουν κάνει. Τα τείχη πλέον έχουν γίνει πιο πολύ από τον κούλε, πολύ σύγχναστα. Εγώ που είναι δίπλα μου και
1: είναι,
2: ανέβαινα.
1: Είναι πολύ ωραία βόλτα, ρε παιδί μου. Γιατί είναι.
2: Είναι,
0: και έχει και κόσμο πλέον.
1: Και κρίμα που τόσα χρόνια δεν τα είχαμε εκμεταλλευτεί.
0: Ορίστε.
2: Όχι, το καλό είναι που ανοίξανε τώρα τις πύλες και μπορείς μέσα να επισκεφτείς, γιατί έχουν κάνει
1: τις εκθέσεις μόνιμες.
2: Ναι, αυτό έγινε με την επιδότηση την τελευταία που πήραμε, τέλος
0: πάντων. Παιδιά, μα έχουμε τέτοιους θησαυρούς στα χέρια μας και τους είχαμε τόσα χρόνια να
2: εκμεταλλευτούμε. Η Ιταλία και μία πέτρα την έχουν φωταγωγήσει και την έχουν αναδείξει. Εδώ πέρα έχουν περάσει δεκαετίες και δεκαετίες και ακόμα η πόλη είναι θαμμένη, παιδιά. Έχουμε τόσα πράγματα να δείξουμε. Τέλος πάντων, μην παραπονιόμαστε τώρα.
1: Κούτσα, κούτσα, κάτι γίνεται, Ράνια, έτσι λέω.
2: Ναι. Κούτσα, κούτσα, κούτσα, αλλά το ένα φτιάχνει εβιτάκι μου, το άλλο χαλάει. Δηλαδή.
1: Είμαστε και λίγο γεφύρι της Άρτας, δεν είμαστε.
2: Παιδιά, ναι, και είμαστε και οι ίδιοι, είπαμε να τα ξαναπούμε. Πολιτισμός σημαίνει εμείς οι ίδιοι
0: από
2: να είμαστε πολιτισμένοι.
0: Ε,
2: που δεν υπάρχει. Τώρα που λες στα τείχη να δεις τι ασχήμιες έχω βρει την ώρα που πάω να περπατήσω το πρωί, αφήνουνε. Άσε, μην γκρινιάζω τώρα, γιατί θέλω να που ήρθατε και είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί μου κρατάτε παρέα, μας κρατάτε παρέα. Η Ιταλία, ένα μαύρο χάλι με τέταρτο καύσωνα, κύμα καύσωνα. Δεν πήγα η Ιταλία, πήγε ο άντρας μου, ήταν να πάω, δεν πήγα γιατί πέφερε, ήρθε μαυρισμένος 50 φορές και πολύ καμένος. Λοιπόν, από Σεπτέμβριο και βλέπουμε.
0: Έχουν δηλαδή μεγάλα κύματα καύσωνα στην
2: Ελλάδα.
1: Ενώ στην Ελλάδα αυτό το κύμα που τώρα είναι το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα που θα βιώσουμε.
2: Και δεν είναι και τόσο, βρε παιδί. Εντάξει, εμείς δεν την περάσαμε καλά το καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ βόρεια είμαστε οκ. Okay. Κάτω νότια τώρα σήμερα που θα φτάσει 43. Εντάξει,
2: αυτοί έχουν συνηθίσει ρε σε Εβίτα εκεί πέρα.
1: Ναι, είναι και αυτό όμως. Δηλαδή, δεν είναι
2: αέρα και στη ζέστη. Ναι, εμείς υποφέρουμε. Αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε δει και τόσες θερμοκρασίες υψηλές. Εντάξει, μην παραπονιόμαστε. Όλο το καλοκαίρι φυσούσε. Τώρα θα σταματήσουν κάποια στιγμή αυτά τα μελτένια και θα κάνουμε και άλλα μπανάκια.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι δυνατός.
0: Μακάρι.
2: Ναι, ναι. Και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, εδώ για να χειμωνιάς θα περάσει αρκετός καιρός.
0: Ναι, όπως αυτό φαίνεται.
2: Τα αγαπημένοι μου, τίποτα, θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα πολύ που έφατε ξανά η φωνούλα σας, το μπρίο σας, τα νέα σας.
1: Ευχαριστούμε, Ράνια, μας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σου μέρα. Μπονζόρνο. Λοιπόν, Εβίτα, να ευχαριστούμε το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τον αραβόνα, την εκδήλωση, το πάρτι, τη βάφτιση του παιδιού σας, οποιαδήποτε έτσι εταιρική. Ή αποκριάτικη ή πρωτοχρονιάτικη πίτα αργότερα. Ο Λαβύρινθος στα Πεζά μας περιμένει 2810
1: 743 545. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ!
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
3: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ζάναντο, λοιπόν, εδώ είμαστε. 9 και 13 λεπτά η ώρα στον Kiss 961. Καλημέρα στη Σοφία να στείλουμε. Λοιπόν, πού θα πάμε, λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε.
1: Θα πάμε λίγο στη Σόνια, η οποία μας έχει στείλει εδώ πέρα, μας λέει την καλημέρα της κτλ. Και μας λέει και τις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν την Παρασκευή στους αρχαιολογικούς χώρους. Mm-hmm. Λόγω της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, κάτι το οποίο συνηθίζεται. Οπότε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και στις αρχαιότητες Μαλίων, έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Και είναι και δωρεάν. Και, και στον αρχαιολογικό χώρο τη Λύσου έχει τζαζ βραδιά, όπως κάνουν συνήθως. Mm-hmm. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο πανηγύρια.
0: Να πάμε.
1: Είδαμε λοιπόν ένα.
0: Ένας χαμός γίνεται, παιδιά, με τα πανηγύρια φέτος.
1: Χαμός, ναι, εντάξει. Χαμός, είναι χαμός. Τα τελευταία χρόνια που είναι πάρα πολύ μόδα τα πανηγύρια. Mm-hmm. Και είναι και πολύ ωραία, παιδιά, ωραίος τρόπος διασκέδασης. Και εδώ στην Κρήτη γίνεται και μία μεγάλη προσπάθεια. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν το έχω ξαναπεί. Αν το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει. Γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια να φύγουμε από τα αλκοολούχα ποτά, τα βαριά τέλος πάντων, και να επιστρέψουμε λίγο στα κρασιά. Mm-hmm. Και μάλιστα στα εμφιαλωμένα κρασιά που είναι στο δίκτυο Wines of Crete, τέλος πάντων, το οποίο έχουμε και πολύ ωραία, έχουμε εξαιρετικά κρασιά.
0: Ισχύει.
1: Και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ώστε αφού πας που πας στο παραδοσιακό το πανηγύρι, πιες μάνα μου και ένα κρασί, τι πας και πίνεις τα άλλα τα ποτά που είναι για τα μπαρ, ας πούμε.
0: Ναι, τώρα θα πας στο πανηγύρι να πιεις τι, Aperol Spritz.
1: Δηλαδή... Όχι, αλλά θα πιεις ουίσκι, κατάλαβες. Θα πιεις όμως ουίσκι, οπότε σου λέει τώρα. Πάμε να κάνουμε μια στροφή και σε αυτό,
0: ναι,
1: το κομμάτι. Δεν είναι κακό.
0: Ρακί θα μπορούσε να πιεις. Κρασιά θα μπορούσε να πιεις.
1: Και φυσικά εννοείται ότι δεν οδηγάμε αν πιούμε, έτσι. Ναι. Ένας από την παρέα μένει υφάλιος.
0: Ναι, θα πιει ένα κρασάκι το πολύ. Το πολύ.
1: Λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ακράτα. Καταρχάς ξέρετε που είναι η Ακράτα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, η Ακράτα είναι στην Πάτρα, είναι λίγο έξω από την Πάτρα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Ακράτα, Αίγιο, ναι, είναι αυτές οι περιοχές εκεί πέρα, γύρα, αυτό. Λοιπόν, στην Ακράτα λοιπόν υπάρχει ένα πανηγύρι σε εξέλιξη και είναι ένας μπαμπάς ο οποίος χορεύει, έχει πάρει και στους ώμους.
0: Μπράβο.
1: Το παιδάκι του.
0: Μπράβο, σου λέει: δεν θα πάω μόνος να χορέψω, θα πάρω και το γιο μου μαζί, μην το αφήσω στο τραπέζι εδώ μόνο.
1: Το παιδί όμως, παιδιά, έβλεπε κάτι στο κινητό.
0: Roblox.
1: Δεν ξέρω. Και σου λέει το παιδί: εγώ δεν θέλω να χορέψω. Ο μπαμπάς επέμενε: όχι, θα χορέψεις μαζί μου. Βρε, δεν θέλω, βρε, θα χορέψεις. Και τον πήρε σηκωτό μαζί με το κινητό. Οπότε ο μπαμπάς χορεύει και το παιδί.
0: Πάνω από το κεφάλι του, στο σώμα του, έχει το κινητό και βλέπει βιντεάκι στο κινητό. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Βάιραλ το βίντεο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: επειδή εγώ τώρα στις διακοπές με παιδιά, ξέρετε, είναι λίγο η κατάσταση κάπως. Το είδαμε λίγο να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου έλεγε τώρα εμένα, ξέρω εγώ, ότι κάνουν φασαρία τα παιδιά. Κάνουν φασαρία τα παιδιά, δεν κάνουν φασαρία, τα παιδιά παίζανε.
0: Ναι.
1: Όταν το παιδί παίζει, θα ακουστεί. Πώς να παίξει το αθόρυβο, τι είναι,
0: δεν
1: παιδί
0: γίνεται.
1: Είναι, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εμένα τώρα ή παίζανε, βέβαια είναι και δύο, οπότε υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν ψάχνουμε παρέα. Ή παίζανε ή ζωγραφίζανε.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό στο αθόρυβο δεν γίνεται.
0: Ναι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Δεν γίνεται. Παιδιά, ναι, υπάρχει μία. Προσπαθεί να είναι ήπια η φασαρία, αλλά υπάρχει μία φασαρία. Τα παιδιά λοιπόν που δεν έκαναν φασαρία ήταν τα παιδιά που βλέπανε κινητό.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Ή τάμπλετ.
1: Ναι. Mm. Οπότε ή τους δίνεις το κινητό και είσαι κυριλέ.
0: Ζεν πρεμιά λέει της κυριλέ. Ναι.
1: Ναι. Ή ακούς τη φασαρία και λες δεν πειράζει, είναι υγεία να παίζουν τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Είναι υγιέστατο το να παίζουν.
0: Παρά
1: τα παιδιά.
0: Παρά να αποβλακώνονται παιδιά.
1: Με όποιο τρόπο μπορούν να παίξουν, από το να αποβλακώνονται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, στην εποχή που ζούμε είναι
0: τίποτα,
1: πολύ συχνό
0: μέτρων,
1: το φαινόμενο.
0: Άριστον, έτσι λέγανε οι αρχαίοι.
1: Απλά ρε παιδί μου, όταν είσαι έξω, βέβαια τώρα επειδή ήταν και βραδινή ώρα το πανηγύρι, μπορεί το παιδί να έχει τερματίσει στην κούραση.
0: Mm.
1: Και όταν τα παιδιά είναι κουρασμένα, δεν έχεις πολλές επιλογές.
0: Ναι, γιατί αρχίζει η γκρίνια.
1: Ναι. Οπότε επειδή ήταν και πανηγύρι και ήταν και αργά και δεν ξέρουμε και τι ώρα ήταν τώρα το βιντεάκι αυτό, μπορεί το παιδί να είχε,
0: ναι,
1: τερματίσει από την κούραση, οπότε να μην υπήρχε άλλη επιλογή. Αλλά γενικώς καλό είναι να αποφεύγεται το κινητό μόνο σε περιπτώσεις που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, ρε παιδί μου, να το δίνεις. Δηλαδή, διαχειρίσου την κρίνια. Συν το γεγονός ότι τα παιδιά όταν βαριούνται γίνονται και πάρα πολύ δημιουργικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν τα αφήσεις να βαρεθούν, θα σκαρφιστούν πολλούς τρόπους για να περάσουν την ώρα τους, τέλος πάντων. Και να
0: ή θα σκαρφιστούν πολλούς τρόπους να σου πάσουν τα νεύρα για να τους δώσεις το κινητό. Σκέφτο και λίγο αυτό.
1: Εντάξει, εμένα είναι μικρά ακόμα, οπότε δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ναι, εντάξει, θεωρώ ότι γίνονται λίγο δημιουργικά τα παιδιά και πρέπει και να βαρεθούν. Δηλαδή, αν δεν περάσουν το στάδιο του βαριέμαι, δεν πρόκειται να πάνε στο επόμενο στάδιο το να γίνουν δημιουργικά.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά παιδιά δεν, η κατάσταση έχει ξεφύγει και το βλέπω
1: ναι,
0: και,
1: να
0: και από
1: τις
0: ηλικίες τώρα
1: στο πανηγύρι
0: το δικών μου παιδιών που είναι πιο μεγάλα, δεν, με το κινητό, με το τάμπλετ δηλαδή για την ακρίβεια, δεν. Η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Δεν μπορείς να τα ξεκολλήσεις. Είναι φοβερό, φοβερό.
1: Θέλει χρόνο και.
0: Φοβερό. Αυτό δεν ξέρω, αν θέλετε να μαζευτούμε μερικοί, να μαζέψουμε υπογραφές, με κάποιο τρόπο να κάνουμε μια μήνυση σε αυτό το Roblox. Μήπως με κάποιο τρόπο κλείσει η εταιρεία. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο.
1: Θα βγει κάτι άλλο, παιδιά. Δεν είναι αυτή η λύση. Θα βγει κάτι άλλο. Το θέμα είναι να το πεις ότι ξέρεις κάτι. Έχεις 20 λεπτά τη μέρα να παίξεις. Τελεία.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πρέπει να είσαι εντελώς αμήλικτος σε αυτό. Δηλαδή η διαχείριση μόνο με χρόνο μπορεί να γίνει τελικά, από ό,τι φαίνεται. Να το απαγορεύσεις όταν παίζουν όλοι οι φίλοι του κτλ.
1: Δεν γίνεται να το απαγορεύσεις, απλά πρέπει να το οριοθετήσεις. Να πεις ότι ξέρεις κάτι, έχεις 20 λεπτά. Διάλεξε πότε θέλεις να τα παίξεις. Μαζεμένα, ξεχωριστά, ό,τι θες, αυτό έχεις. Διαχειρίσου το.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Κι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, 26 λεπτά μετά τις 9. Η Αθηναϊκή Επιλογραμμή και σήμερα στην παρέα μας για εσάς που θέλετε να ανακαλύψετε συλλογές που συνδυάζουν την αθεκτικότητα με την κομψότητα από σύγχρονα σαλόνια και λειτουργικές τραπεζαρίες μέχρι κρεβατοκάμαρες που προσφέρουν την απόλυτη χαλάρωση. Εδώ και 4 δεκαετίες υπηρετούν την υψηλή αισθητική και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, προσφέροντας λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και την αλλαγή των τάσεων. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι που ονειρεύεστε. Βρείτε λοιπόν την έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής στην Καμβάνου 27 και Λευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη και φυσικά στο Instagram Αθηναϊκή κάτω παύλα Επιπλογραμμή. Λοιπόν, πάμε στη Μαντάνα.
1: Μαντόνα, παιδιά.
0: Μαντάνα. Γιατί,
1: εντάξει, μεγάλη τιμή για την Ελλάδα. Μαντάνα. Να επιλέξει την Ελλάδα να γιορτάσει τα 68 της χρόνια.
0: 68, παιδιά, πήγε η Μαντόνα.
1: 68, 30 ο σύντροφός της, αν θέλεις να με ρωτήσεις, δηλαδή μπορώ να σου πω την ηλικία του.
0: 68 η Μαντόνα και 30 ο σύντροφος. 30 καλά ο πάει σύντροφος. Αυτό, παιδιά.
1: Παιδιά, μάμα είσαι η Μαντόνα, πού θα κολλήσεις. Λοιπόν, επέλεξε την Κέρκυρα, εκεί γιόρτασε τα γενέθλιά της, έκανε έτσι... ωραία πράγματα σε ένα κουτούκι με διάφορες μουσικές, με ένα τοπικό συγκρότημα, με την παιδική χοροδία του Αγίου Σπυρίδωνα και διάφορα άλλα πράγματα. Είχε ζητήσει να επισκεφθεί και την Παναγιά σε μια εκκλησία της Παναγίας, τέλος πάντων, στην Κέρκυρα. Όμως λόγω της κοσμοσυρωής αποφάσισε να μην πάει, παρόλο που ο Πάτερ την περίμενε. Είχε ανοίξει ο ναός μόνο για εκείνη.
0: Άνοιξε ο ναός στην Κέρκυρα μόνο για τη Μαντάνα.
1: Όπως επίσης, παιδιά, άνοιξε και η Μονή Βαρλάμ στα Μετέωρα.
0: Για τη Μαντάνα.
1: Ναι, γιατί η Μαντόνα επέλεξε να πάει στις 4 το απόγευμα, που είχε κλείσει η επίσκεψη για το κοινό. Άνοιξε όμως για την Μαντόνα. Συζήτησε και με τον καθηγούμενο. Δεν ξέρω τους τίτλους.
0: Τι ακριβώς είπανε. When you call my name, it's like a little bird.
1: Ναι. Τον ρώτησε διάφορα πράγματα που ήθελε, όπως τον ρώτησε και για το κομποσκήνι που κρατούσε στα χέρια του.
0: Το τεκνό, το ιδιοηγούμενος που έσερνε.
1: Τι σε πειράζεσαι με την ηλικία του ανθρώπου, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν ήταν 70, θα το συζητάγαμε. Ήταν 30. Τι είναι ηλικία? Η ηλικία, παιδιά, είναι ένα νούμερο. Το θέμα είναι πόσο νιώθει ο άνθρωπος. Δηλαδή, η Μαντόνα είναι 68 και νιώθει 30, και όλος είναι 30 και μπορεί να νιώθει.
0: 68.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Για να είναι κοντά. Ναι, σωστό και αυτό. Και, το τεκνατζού είναι λέξη που τη λέμε στο ραδιόφωνο.
1: Δεν νομίζω.
0: Στέβεις. Α, όχι,
1: δεν ξέρω για εσάς, εγώ δεν θα ήθελα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Και στο μεταξύ, τώρα πείτε μου λίγο, μία γυναίκα στα 68 της, τι άλλο να θέλει?
0: Το τριαντάρι να την κάνει ξανανιώνει, παιδιά.
1: Τι άλλο να θέλει?
0: Και τη Μονή Βατοπεδίου, τι άλλο να θέλει?
1: Βαρλάμ,
0: Μονή Καπέλο. Θέλει, ναι.
1: Λοιπόν, μετά από την Κέρκυρα και τα Μετέωρα, η Μαντόνα πήγε και στην Πάτμο. Στην Πάτμο.
0: Μοναστήρι δεν άφησε, παιδιά, η Μαντόνα.
1: Καλά, στην Πάτμο έκανε και ένα πολύ μεγάλο δώρο στην Πυραμάμος, διότι έβγαλε φωτογραφίες με την.
0: Είδα εγώ τις διαφημίσεις αυτές.
1: Ναι. Ναι.
0: Δώρο ήταν, πιστεύεις? Ναι.
1: Δεν πιστεύεις ότι την Πυραμάμος
0: είχε λεφτά να πληρώσει τη Μαντόνα? Έχει δίκιο. Δεν θα είχε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εντάξει. Απλά η Μαντόνα είχε επιλέξει ένα styling φοβερό, κατά τη γνώμη μου, αν με ρωτάτε. Δηλαδή ήταν για φωτογράφηση. Θεωρώ ότι η ρετρό ετικέτα της μπύρας Μάμος τέργεζε απόλυτα στο styling που είχε. Γι' αυτό και την επέλεξε, πιστεύω. Ναι. Αυτά. Είπε ότι την πρώτη φορά, λέει, που πήγα στην Ελλάδα ήμουν 7 μηνών έγκυος στο Ρόκο. Τον πήγα ξανά εκεί τώρα πια ως ενήλικα άντρα. Ήταν σαν να κλείνει ένας κύκλος, έγραψε στο Instagram για το γιο της.
0: Μήπως δεν ήταν τελικά το τεκνό και ήταν ο γιος της?
1: Άλλος ήταν το τεκνό, άλλος ήταν ο γιος της. Μπερδεύεσαι.
0: Αυτό. Είχε πάει, δηλαδή, και με το γιο και με το τεκνό μαζί. Συμμαθητές πρέπει να ήταν ο γιος με το τεκνό.
1: Γιατί εσύ τη σύντροφό σου δεν θα την έπαιρνε διακοπές με τα παιδιά σου? Δηλαδή,
0: άμα ήταν συμμαθητές στο σχολείο.
1: Όχι.
0: Παιδιά.
1: Όχι, ρε παιδάκι, αλλά θέλω να σου πω. Δηλαδή, πού είναι το παράξενο? Πήρε το σύντροφό της και τα παιδιά της και πήγε διακοπές.
0: Okay. Πολύ ωραίο. Και να σου πω κάτι, όταν τα παιδιά σου είναι και πολύ κοντά ηλικία με τον σύντροφο, έχουν και πράγματα να κάνουν μαζί, να παίξουν.
1: Πόσο χρονών είναι ο Ρόκο? Κάτσε να δω.
0: Ο Ρόκο.
1: Ρόκο, γιος Μαντόνας, ηλικία μισό.
0: Αφού είπε ότι ήταν στην κοιλιά σου τα πήγε την πρώτη φορά.
1: Ναι, το 2000.
0: Είναι 26 χρονών.
1: Α, έχεις δίκιο, κοντά είναι.
0: Όταν ο γιος είναι ίδια ηλικία με τον γκόμενο.
1: Δεν είναι ίδια, περίπου ίδια.
0: Το σύντροφο, να το λέμε και ωραία, γιατί είναι και Δευτέρα πρωί.
1: 26 χρονών.
0: Μπορεί να παίζουν μαζί PlayStation. Εκεί.
1: Στον αξίκητα τώρα, 11 Αυγούστου έχει γενέθλια ο Ρόκο και λίγο μετά έχει Μαντόνα.
0: Με το Στέλιο Ρόκο πήγαινε να ρωτήσει καμία σχέση. Ναι,
1: παιδιά, εντάξει, είναι κοντά ο γιος της με τον σύντροφό της.
0: Πολύ κοντά.
1: Είναι.
0: Πάρα πολύ
1: ηλικιακά
0: κοντά.
1: Είναι κοντά.
0: Ηλικιακά είναι κοντά. Αυτό.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό. Άμα είσαι η Μαντόνα, παιδιά, τι να λέμε. Τώρα στο... έχει κάποιο πνευματικό άραγε αποκτήσει εδώ τώρα στα μοναστήρια που έχει πάει η Μαντόνα. Θα έρχεται δηλαδή συχνά από εδώ και πέρα να λέει τα καμώματά τη.
1: Ζήτησε πνευματική καθοδήγηση από τον ηγούμενο. Από τον καθηγούμενο, γιατί δεν ξέρω και ποιο
0: είναι. Ο καθηγούμενο τη έδωσε πνευματική καθοδήγηση. Τι πράγμα,
1: Μαντόνα.
0: Είναι πολύ καλό αυτό που ο γιο είναι κοντά ηλικιακά με το κόμενό σου.
1: Πιστεύεις ότι ο καθηγούμενος ήξερε αγγλικά ή υπήρχε μεταφραστής?
0: Υπήρχε μεταφραστής σίγουρα, πιστεύω. Εκτός αν ο καθηγούμενος είχε κάποιες γνώσεις ο άνθρωπος. Αλλά την αναγνώρισε τη Μαντόνα ο καθηγούμενος?
1: Παιδάκι μου, είχαν κλείσει ραντεβού, πώς να το πω. Καταρχάς, κοπλά πήγε με ελικόπτερο.
0: Είναι πολύ μόδα το ελικόπτερο. Το ξανάπαμε από το πρωί, παιδιά. Αν δεν πας κάπου σήμερα με ελικόπτερο στην Ελλάδα, δεν είσαι, είσαι εκτός.
1: Εγώ δεν έχω μπει σε ελικόπτερο.
0: Ούτε εγώ, παιδιά, τώρα που το σκέφτομαι. Δεν έχω μπει. Δεν έχω μπει σε ελικόπτερο.
1: Έχουμε ελικόπτερο στο Ηράκλειο.
0: Δεν θα έχουμε, θα έχουμε. Να μπούμε σε ένα πυροσβεστικό αν χρειαστεί. Να σβήσουμε καμιά φωτιά. Τι λέγαμε τώρα για τη Μαντόνα? Αυτό, ο καθηγούμενος.
1: Έτσι το γράφει, δεν ξέρω τι είναι ο καθηγούμενος.
0: Καθηγούμενος, ηγούμενος εγώ. Καθηγούμενος είναι αυτός που καθοδηγεί.
1: Μήπως είναι από κάτω, από τον ηγούμενο.
0: Αυτός που πήρε το 5000 ποιος είναι? Που λέγαμε ότι έγιναν οι αυξήσεις μισθών. Εμείς αυτό θέλουμε να μιλήσουμε.
1: Δεν ξέρω αν
0: στο Φραγκάτο.
1: Αν αυτή πήρανε.
0: Ναι, η Μαντόνα σε ποιο μίλησε, στη Φτωχάτζα, τον άλλο.
1: Το λέει καθηγούμενο.
0: Ναι.
1: Είναι ο καθηγούμενος πατέρας Βενέδικτος. Αν θες όλο τον τίτλο.
0: Ωραίο παιδί και το Βενέδικτ.
1: Ναι. Κάτσε λίγο γιατί έχω πληροφορία από τη Ράνια. Μισό λεπτό γιατί δεν ξέρω ποιος είναι ο καθηγούμενος. Ναι. Α, όχι, έστειλε τη φωτογραφία με το σύντροφο.
0: Ο καθηγούμενος δηλαδή εγκρίνει τη σχέση της Μαντόνα με τον 30χρονο και της είπε: Μαντόνα, you're in the right way. Straight ahead, go away.
1: Θέλει η Ράνια μια φωτογραφία η οποία είναι η Μαντόνα με το σύντροφο και κρατάει ένα τσαντάκι ο σύντροφος. Και ρωτάει η Ράνια: το τσαντάκι ποιο είναι, του συντρόφου ή της Μαντόνα? Δεν
0: παιδιά,
1: ξέρω.
0: Να σας πω κάτι. Η Μαντόνα είναι 65 χρόνια γυναίκα. Αν δεν τις κρατάνε και δύο τσαντάκι παρατρεχάμενοι, τι να τους έχει να τους κάνει? Μόνο για το.
1: Σύντροφος είπαμε, δεν είναι παρατρεχάμενος.
0: Τι είναι ο
1: σύντροφος?
0: Αύριο μεθαύριο άλλους 10 θα έχει στην καθησιά της.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι νομίζεις?
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι
1: βαμπύρ. Να είναι καλά, παιδιά, η Μαντόνα, να τα χαίρετε.
0: Η Μαντόνα είναι βαμπύρ, παιδιά. Τους παίρνει την ενέργεια για να ξανανιώνει ίδια. Αυτό κάνει. Άμα τελειώσει η ενέργειά του, για τις επόμενες 30, 25, 27. Θα ανάλαβες, αυτό είναι ένα βαμπύρ. Με κοιτάει ένα μάτι θολωμένο, είπε τη Δημητριάδη.
1: Είναι το καινούριο.
0: Είναι, ναι.
1: Αντί για κούκ, πώς λέγαμε παλιά, κούγκαρ, ας πούμε.
0: Η Βαμπύρο Μαντόνα.
1: Είναι το καινούριο.
0: Αυτό. Εν τω μεταξύ, Μαντόνα δεν είναι και το. Μαντόνα Μαρία και τα λοιπά, Παναγία. Και... όχι. Όχι.
1: Ναι, γιατί. Τι σημασία έχει το όνομα αυτό με το ότι κάνει άλλο στο κρεβάτι του, δεν κατάλαβα.
0: Σωστό. Έρετη άκουσε ο καθηγούμενος.
1: Και τι είδε να λες και πολύ καλά έκανε, παιδιά, η Μαντόνα. Πολλές θα θέλαμε. Τι δεν είναι αυτό. Στα 68 να έχεις.
0: Αυτό.
1: Μπει, μια χαρά.
0: Καλή διασκέδαση εύχομαι σε σας κορίτσια που στα 68 έχετε τριαντάριδες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καινοτόμος Μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος Μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
8: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
6: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
9: Wow, you did it!
10: It is so easy for me.
9: So easy!
10: Yes, and it can be so easy for you too.
2: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής. KISS 9.

0: Ούτε παπά ούτε παιδιά, ούτε του παπά ούτε.
1: Λοιπόν,
0: ούτε του αρχιμανδρίτη ούτε, που μου λέει εδώ η ακροάτριά μας η Σοφία. Φιλιά Σοφία. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να συνεχίσουμε να
1: δούμε. Οι αρχιμανδρίτες και οι αρχιεπίσκοποι είναι αυτοί που κάνουν τα 5.000, όχι οι ηγούμενοι και οι καθηγούμενοι.
0: Ναι, τώρα στα μοναστήρια τι λεφτά να πάνε. Να τα κάνουν καταρχάς τα λεφτά στα μοναστήρια, αφού.
1: Βγάζουν περισσότερα.
0: Ζουν στο μοναστήρι, μα δεν βγάζουν. Υποτίθεται ότι έχει πάει και για άλλου λόγου, όχι να βγάζει λεφτά.
1: Α, ναι, αλλά τα μοναστήρια είναι πολύ.
0: Το μοναστήριο
1: εννοείται
0: ότι είναι κερδοφόρο επιχείρηση.
1: Γιατί παιδιά κάνουν όλοι.
0: Μοναχό μέσα δεν βγάζει λεφτά.
1: Κοίτα, φαντάζομαι ότι ως εργαζόμενος. Γιατί είναι επιχειρήσεις τα μοναστήρια, θα πληρώνεται. Γιατί...
0: Ο μοναχός πληρώνεται.
1: Παιδί μου, οι μοναχοί ξέρεις τι κάνουν στα μοναστήρια. Καλλιεργούν μόνοι τους τη γη, φτιάχνουν μέλια που τα πουλάνε, λάδια. Όλα αυτά ποιοι τα κάνουν.
0: Ναι, αλλά γιατί οι ίδιοι παίρνουν τα λεφτά. Δεν πάνε στο μοναστήρι.
1: Δεν πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρω.
0: Δωρεές εδώ μεταξύ γίνονται και πάρα πολλές στα μοναστήρια.
1: Πάρα πολλές δωρεές.
0: Πολλές και μεγάλες.
1: Παιδιά, εγώ είδα πρόσφατα τώρα ένα πετρετζίκι επεισόδιο από την Αύπακτο.
0: Ναι.
1: Και έπαθα πλάκα. Να δεις το μοναστήρι αυτό στην Αύπακτο, των Παπαροκάδων το μοναστήρι,
0: ναι,
1: που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Καινούριο μοναστήρι θέλω να πω δηλαδή.
0: New intro.
1: Το τι έχουν κάνει οι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Μιλάμε αμέτρητες εκτάσεις που καλλιεργούν όλα τα φρούτα, ελιές, λαχανικά. Έχουν ένα, εκεί που τα πουλάνε όλα τους τα καλούδια, μιλάμε, ναι, τι να σου πω.
0: Πού τα πουλάνε, είναι λαϊκή αγορά τύπου.
1: Όχι, έχουν δικό τους... πολιτήριο τέλος πάντων. Τα φρούτα και τα λαχανικά τα κάνουν
0: κομπόστα,
1: τουρσιά. Όλα αυτά και τα.
0: Μακράς διάρκειες δηλαδή. Τα μετατρέπουν και να τα πουλάνε.
1: Εκτός ότι τρέφονται οι ίδιοι από τα πράγματα που βγάζουν από τους κήπους τους. Αλλά μιλάμε τώρα απίστευτα πράγματα. Και σε άλλο ένα μοναστήρι είχα πάει, τώρα Άγιος Διόνυσος, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, στο Λιτόχωρο. Το οποίο επίσης πολύ πλούσιο μοναστήρι. Κεραλιφές. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
0: Όταν λέμε κεραλιφές, τι εννοούμε.
1: Και το προϊόντα ομορφιάς, παιδί μου. Δηλαδή, το μοναστήρι βγάζει μέχρι και προϊόντα ομορφιάς.
0: Βγάζει το μοναστήρι προϊόντα ομορφιάς.
1: Παιδί μου, σου λέω τρελάθηκα. Λέω και τα δω να δεις.
0: Τι εννοείς. Πίλινγκ και κρέμες και.
1: Ναι, παιδί μου. Από ελαιόλαδο, από μέλι. Φοβερό.
0: Έχει δηλαδή μάσκα ομορφιάς στο μοναστήρι από ελαιόλαδο και μέλι.
1: Ναι.
0: Και στην πουλάει κανονικά. Σου λέει, ναι. Έχουμε βγάλει και προϊόντα καλλιτικά.
1: Το συγκεκριμένο μοναστήρι.
0: Τι άλλο θα ακούσω, Παναγία μου.
1: Στο Λιτόχωρο, που αν δεν κάνω λάθος λέγεται Άγιος Διονύσιος, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν θυμάμαι το όνομα. Νομίζω ότι ήταν Άγιος Διονύσιος. Είχε και φρέσκο κρέας συσκευασμένο στο ψυγείο.
0: Φρέσκο κρέας στο ψυγείο.
1: Ναι. Συσκευασμένο όμως. Ναι. Όχι να σου κόψω, χασάψε ένα. Συσκευασμένο. Ναι. Και τυριά συσκευασμένα που τα φτιάχνουν εκεί οι ίδιοι.
0: Τι κρέας, δηλαδή, και σφάζουν μέσα στο μοναστήρι.
1: Δεν ξέρω, ρε Μιχάλη, αν τα πηγαίνω σε σφαγείο. Προφανώς τα πηγαίνω σε σφαγείο.
0: Και μέσα στο μοναστήρι να σφάζουν. Σας φαίνεται φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
1: Παιδί μου, αφού τα εκτρέφουν τα ζώα.
0: Και τι σημαίνει. Θα τα σφάξουν εκεί μέσα στο μοναστήρι. Τι είναι τα ζώα.
1: Τα πηγαίνω σε σφαγείο. Δεν επιτρέπεται να σφάζει ο καθένας στην αυλή του. Τα πηγαίνω σε σφαγείο.
0: Παιδιά, μας πάρει κάποιος γνώστης. Γιατί εγώ έχω φοβερές απορίες που αφορούν τώρα αυτό.
1: Μιλάμε τώρα. Δηλαδή, μα τα μοναστήρια πλέον είναι. Τι να σου πω.
0: Πεντάστερα. Ξενοδοχεία πλέον. Δεν
1: αλλά
0: είναι
1: δεν το συζητώ, ναι.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Πολύ πράγμα. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί, κοίταζα και έλεγα τώρα μα τα αλήθεια.
0: Έχουμε... Αυτό, εγώ θέλω να πω εκείνο που μου είπε τώρα με τη μάσκα ομορφιά.
1: Ναι.
0: Να πάω. Α πω, γεια σα. Έχω κλείσει ένα ραντεβού για να μου κάνετε ένα peeling.
1: Θα τα αγορέσει
0: δεν έχει μέσα
1: μόνος
0: χώρο να σου κάνουν και κατευθείαν.
1: Όχι, τα αγορέσει και τα κάνει μόνο. Αλλά να σου πω και αυτά τα μοναστήρια είναι πάρα πολύ επισκέψιμα από του τουρίστε. Οι οποίοι τουρίστε τρελαίνονται για αυτά τα προϊόντα.
0: Γιατί άμα είναι καλό το προϊόν και εμείς θα τρελαθούμε, πιστεύω.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Αυτό. Τι μαθαίνει κανένας, παιδιά, από τον τηρητήρι.
1: Παιδιά.
0: Μιλάμε για εκπαιδευτική εκπομπή πλέον.
1: Τι να λέμε τώρα. Λέω.
0: Δεν μου λες, ποια σεζόν ξεκινάμε τώρα εμείς σήμερα. Γιατί εσύ τα μετράς αυτά και εγώ δεν τα μπορώ καθόλου.
1: Να τα μετρήσω, να στα πω μετά.
0: Όχι, Παναγία μου. Παιδιά,
1: δεν το θυμάμαι απ' έξω.
0: Αν κάποιος παλιός ακροατής να μας πει.
1: Πιστεύω ότι είμαστε 14. Τώρα θα είμαστε. Θα κλείσουμε τα 13. Δεν σβήσαμε την προηγούμενη χρονιά. 13 κεράκια.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα είμαστε 14 κεράκια, 15η σεζόν. Πιστεύω. Θα το μετρήσω, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Παραγωγή, να τσεκάρεις, παρακαλώ να μας πει. Πόσο σεζόν είμαστε εδώ. 15 σεζόν είμαστε εδώ.
1: Το 14 ήταν πρώτη χρονιά. 15,
0: στα πόσα παίρνει σύνταξη, κύριε. Δεν ξέρω κι εγώ. Λένε να έχω ένα πλάνο αργότερα να ξέρω πότε ξυπνάω το πρωί σαν άνθρωπο.
1: Καλά στο είπα.
0: Αυτό. Μέτρησε, εντάξει. Κάτσε μέχρι να μετρήσει. Να ρωτήσω εγώ το ChatGPT κάποιες απορίες που έχω. Διότι τώρα εμένα το πρωί μου έχει δημιουργηθεί μεγάλη απορία. Καλημέρα, ChatGPT.
2: Καλημέρα. Πώς πάει, έτοιμος για μια δυνατή μέρα.
0: Πάρα πολύ έτοιμος. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Μπας και ξέρεις να μου απαντήσεις εσύ.
2: Για πάμε.
0: Έχεις μάθει για την επίσκεψη της Μαντόνα στο μοναστήρι εδώ στην Ελλάδα, στην Πάτμο, πήγε που πήγε?
1: Ναι, και στη Μονή Βαρλάμ στα Μετέωρα.
0: Όχι, και στα Μετέωρα.
2: Λοιπόν, πήγε. Ναι, πήγε στην Πάτμο και επισκέφθηκε το σπήλιο της Αποκάλυψης και τη Μονή του Αγίου Ιωάννου. Το ανέβασε και στο Instagram με κάτι λόγια τύπου «Ένιωσα τη θεϊκή παρουσία, έκανε καλό στην ψυχή μου», ξέρεις, τέτοια. Όπως και να έχει, ωραία εικόνα για τα μέρη μας.
0: Ναι.

0: τύπο, όχι στην Batman.
1: Δεν ξέρεις, σου λέει ο άνθρωπος σε β' τύπο. Ξέρεις να μας πεις εσύ κάτι παραπάνω, ChatGPT?
2: Μισό. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, στιμά το όνα Βαρλάμ, όπως έχει πει και ο Καχιάτο προς δημόσια, μίλησαν για την προσευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», τέτοια πράγματα. Το κάναμε τα φυσικές ερωτήσεις, είδε το κομποσκήνι του, της χάρης ένα, και το πιο ωραίο ήταν ότι είπε πως νόμιζα ότι θα δω έναν άλλον άνθρωπο, αλλά αντιθέτως ήταν έναν άνθρωπο απλούστατο, ευπρεπή και γεμάτο σεβασμό. Τώρα, τι άλλο,
1: ο μοναχός είπανε, είπε αυτό στη Μαντόνα.
2: Ναι, αυτό είπε, ότι νόμιζα ότι θα δει έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο.
1: Το σύντροφό της τον είδε?
2: Μισό. Από όσα ξέρουμε, όχι. Ήτανε με ομάδα, ήταν ο γιος της μαζί, κάποια άτομα της ασφάλειάς της, αλλά από ό,τι μου λένε οι νότιες πηγές, η κουβέντα ήταν ιδιωτική μεταξύ της Μαντόνα και του ηγουμένου.
1: Ορίστε. Ευχαριστούμε
0: άρα
1: πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Τον γνώρισε το σύντροφο.
1: Όχι, δεν τον γνώρισε ο ηγούμενος το σύντροφο. ChatGPT, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Είσαι εξαιρετικός.
2: Να σε καλά, χαρά μου. Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν τον γνώρισε. Είμαι εδώ για σένα. Όποτε θες, τα ξαναλέμε.
1: Ορίστε, παιδιά, το ChatGPT όλα μου τα είπε. Και πράγματα που δεν είχαμε ακούσει, είδες τώρα.
0: Ναι,
1: κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Είδες
1: τώρα, δηλαδή, όταν έχεις πληρώσει το ChatGPT, γίνεται δουλίτσα σωστή. Λοιπόν, είναι η ώρα για το PowerPlay της εβδομάδας και το έχουμε ήδη καθυστερήσει. Στο break μας και επιστρέφουμε.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητα 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ.

0: 8,51 επί 45 μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών ατμού μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική 800 βατ μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails. DJ με ξένη μουσική. Και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια. Φύγαμε.
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
6: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
7: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
6: Senses.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία διάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
12: Μιχάλης και Εβίτα.
13: The Diri Diri Show.
12: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
15: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα σας πω και μέχρι την εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, θα σε πάω σε ένα δράμα.
1: Showbiz.
0: Σε ελληνική showbiz και το δράμα που περνάει η ελληνική showbiz. Ο Στίβ, ο κολλητός φίλος της Ιωάννας Τούνη, έχει να πάει τουαλέτα.
1: Να πούμε καταρχάς ότι ήταν
0: από
1: μαζί
0: πριν πάρουμε άδεια.
1: Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι ο Στίβ με την Τζέι Τούνη ήταν στις Μαλδίβες για τα γενέθλια της Τζέι Τούνη.
0: Ήταν και η τελευταία φορά που πήγε τουαλέτα. Και έχουμε μάθει μέρα-μέρα, κάθε μέρα.
1: 14 μέρες τώρα.
0: Αυτό για το φαινόμενο.
1: Είναι το πρόβλημα.
0: Για το φαινόμενο ότι δεν έχει ακόμα ενεργηθεί ο Στίβ. Ευχόμαστε να ενεργηθεί άμεσα, να γίνει η
1: απελευθερωθεί ο άνθρωπος.
0: Καλή λευτεριά να ευχηθούμε. Θέλω να σας βάλω κάποια μικρά αποσπάσματα εδώ που έχω βρει από το TikTok.
2: Πώς είναι η κοιλιά μου 14 μέρες μετά? Ξεκινάει από πάνω το τρίξιμο, είναι έτσι, είναι λες και έχω καταπιεί παιδί. Σήμερα η μέρα έχει μίλκο, κεφίρ, σίκα και λίγο χουρμά. Θα τα βάλω μαζί. Γιατί θα γίνει? Έχω φτάσει στο σημείο να θέλω να φάω λιγμένα. Μπαίνω στο μίνι μάρκετ και λέω, έχετε κάτι πεσινό? Πας και το φάω και γίνει.
0: Πάει στο μίνι μάρκετ και ρωτάει αν έχουν λιγμένα.
1: Γιατί είναι στην Κίμολο ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, δεν είναι τόσο κακό.
1: Συνδεύεται και στο
0: λεφτό. Θέλω να σας πω ότι πίνει κεφίρ. Έχει δοκιμάσει μίλκο με τυρόπιτα τίποτα.
2: Εύχομαι να μην το ζεις κανένας. Μέρα 14η. Τα σίκα, οφείλω να ομολογήσω, μου δημιούργησαν χειρότερο πρόβλημα. Με πόνεγε στο μάχη μετά. Αλλά με πόνεγε. Παθαίνω την πανισμό πολύ εύκολα εγώ. Αυτές οι ειδικές σύνδεσεις που είχε μέσα. I don't know.
0: Έχει φάει μίλκο, έχει φάει σίκα, σου λέει. Του δημιούργησαν έξτρα πρόβλημα τα σίκα με το στομάχι του, χουρμάδες. Δεν σου λέει γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχουν καπάκια.
1: Η λάβα δεν το βοηθάει.
0: Εμένα σίγουρα, αν φάω λάβα, γιώρμα λάβα, undercover, θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Δεν προλαβαίνω.
1: Δηλαδή, αν φάει ο Στίβ τη λάβα που φτιάχνει.
0: Όχι, να φάει όλο το κουτί, το μεγάλο τη λάβα.
1: Δεν θα γίνει δουλειά.
0: Χαμός. Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει μαζί του.
0: Δεν βοηθάει η λάβα, μάλλον. Αυτά.
1: Πάντως
0: παιδιά, τώρα να είσαι influencer και να λες το κοινό σου από πότε έχεις να ενεργηθείς.
1: Μα να σου πω λίγο κάτι. Αφού μοιράζονται τα πάντα με το κοινό του αυτοί
0: δίκιο,
1: οι άνθρωποι.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μοιράζονται τα πάντα.
0: Αυτό έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Δηλαδή να μην μοιραστούν.
0: Και τι.
1: Τη λεπτομέρεια.
0: Μουράδα, να το πω έτσι.
1: Τη λεπτομέρεια. Ναι. Εδώ έχουμε δει άλλα και άλλα να μοιράζονται με το κοινό τους.
0: Είναι συζητήσεις των οπισθίων. Μα, για να μην τις πω αλλιώς.
1: Θέλω να σου θυμίσω τώρα που κατά λάθος ο Τρίφωνας Σαμαράς είχε ανεβάσει βίντεο.
0: Είχε ανεβάσει ένα βιντεάκι. Κατά λάθος θυμόμαστε όλοι μια περίοδο. Το είχαμε κατά λάθος στείλει όλοι ο ένας τον άλλο. Εντελώς κατά λάθος.
1: Δηλαδή,
0: και το είχαμε δει.
1: Ο καθένας.
0: Αλλά αυτό γίνεται κατά λάθος σε βίντεο. Εδώ ο άνθρωπος δεν είναι κατά λάθος. Υπάρχει, σου λέει, πρόβλημα. Δεν ενεργείται. Πρόβλημα, σοβαρό.
1: Και ζητάει από το... Να σου πω κάτι. Δεν ζήτησε και εσύ σε Χριστίδου να της πούμε tips για το πώς να βρει σπίτι στο γιο της στο Άμστερνταμ. Ο καθένας ανεβάζει ό,τι θέλει.
0: Τα
1: εδώ
0: προβλήματά του.
1: Χρειάζεται μία βοήθεια να του πούνε κάποιους τρόπους να πάει τουαλέτα.
0: Παιδιά.
1: Είπε ότι θέλει να αποφύγει το κλείσμα και το υπόθετο.
0: Μα δεν θέλει κλείσμα, δεν θες υπόθετο, τι να σε κάνω, μάνα μου 15 με κάτσε εκεί πέρα. Χώνεψε τα.
1: Γλιτσερά, τι ξέρει.
0: Χώνεψε τα. Τι να σε κάνω κι εγώ. Δε.
1: Δεν του αρέσουν καθόλου τα σίκα, είναι γλιτσερά. Έτσι
0: ναι,
1: το ονόμασε.
0: Εμείς τι άλλο έχουμε εδώ στην Κρήτη που το και γεια σας κατευθείαν τρέχει. Το μίλκο με τυρόπιτα δεν πιάνει πάντως. Δηλαδή το δοκίμασε. Το είδα εγώ και σε άλλο βιντεάκι το είχε δοκιμάσει. Αυτό που λένε μίλκο με τυρόπιτα, κάποιος μας πιάνει. Δεν τους πιάνει όμως όλους, παιδιά, θέλω να σας πω. Φοβερό, φοβερό.
1: Δεν ξέρω τι άλλο να δοκιμάσει ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα που μας στέλνει
1: αβοκάντο.
0: Εδώ πέρα καλημέρες. Αβοκάντο, γιατί το αβοκάντο ναι. Είναι έτσι.
1: Είναι λιπαρό.
0: Είναι γλιτσερό όμως και αυτό τα σίκα. Δεν θα του αρέσει. Αυτό. Αν έχετε καμιά καλή ιδέα να τη στείλουμε στο Στιβάκο, πάρτε μας τηλέφωνο 28 12 55 61. Η Μαρία, ας πούμε τώρα, η Μαρία σίγουρα θα έχει μια καλή ιδέα να πούμε στο Στίβ.
1: Η Μαρία, παιδιά, εδώ μας λέει πώς είναι δυνατόν να μην ξέρει το ChatGPT τι είπε η Μαντόνα με τον καθηγούμενο. Εγώ, λέει, σκέφτηκα τις προάλλες έναν τραγουδιστή των παλιών Ορθόδοξων Μπουζουκιών και κατευθείαν, λέει, μου πέταξε βιντάκι του στο TikTok. Με τη σκέψη, δεν το είπε να το αναζητήσει.
0: Να τα, Μαρία, έχουμε περάσει άλλο level επικοινωνίας με το.
1: Πού τα πουλάει αυτά, λέει ο Αυστραλός ChatGPT, λέει.
0: Είδες τώρα. Όλα. Μαρία, αν έχεις καμία ιδέα για το Στιβάκο, εσύ τώρα που κατεβάζω ενός σου διάφορα, ενημέρωσε μας, σε παρακαλώ, μην ταλαιπωρείτε άδικα ο άνθρωπος.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα.
3: και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
5: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Σε ποιο δωμάτιο θα μας πας έτσι για να ευχαριστήσουμε και την αγαπημένη μας Αθηναϊκή Επιλογραμμή?
2: Θα πάμε στην κρεβατοκάμαρα που είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, κρεβατοκάμαρες Αθηναϊκής Επιλογραμμής συνδυάζουν την λειτουργικότητα και την όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε μας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Σε μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, σας περιμένουν να διαλέξετε τα σχέδια που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Έχουμε να δώσουμε δώρο.
2: Έχουμε να δώσουμε εισιτήρια, παιδιά. Έχουμε να δώσουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Sexy Laundry με την Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Για απόψε, το τονίζω, για απόψε, Δευτέρα 24 του μήνα.
1: 28-12-55-961. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο καλέστε για να εξασφαλίσουμε για εσάς μαζί με τον αγαπημένο σας άτομο που θα πάρετε παρέα να πάτε να δείτε δωρεάν την παράσταση.
2: Η παράσταση είναι ιδανική για ζευγάρια και για ανθρώπους έτσι με μακροχρόνιες σχέσεις, διότι βάζουν το γάμο τους οι ηθοποιοί, τέλος πάντων, στο διβάνι της ψυχανάλυσης μέσα σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου και αποδεικνύουν πως τελικά η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα. Οπότε είναι μια παράσταση που έχει να σας δώσει πολλά πράγματα, μιας και το κοινό ταυτίζεται και συνδέεται με τους διαλόγους.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, το όνομά σας?
3: Λέγομαι Πόπη.
1: Σαν τη γιαγιά στον Καλλιόπη.
2: Πόπη, είπα που μας
3: ακούς. Ναι, αυτό ακριβώς. Από το αυτοκίνητο σας ακούω, σταματημένη όμως δεν οδηγώ.
1: Πού, σε ποια περιοχή είναι το αυτοκίνητο αυτό?
3: Είμαι Αλκαρνασσό.
1: Για πες και θερμοκρασία, ναι, να δούμε τι
3: είναι
1: γίνεται.
3: Είναι η τελευταία μέρα της αδειάς μου σήμερα.
1: Άρε, Πόπη.
3: Σας ακούω. Αχ. Από αύριο ξανά δουλειά.
1: Αχ, με τι αντικείμενο είναι η δουλειά αυτή, ρε Πόπη?
3: Στο δημόσιο είναι.
1: Α, στο δημόσιο, είσαι στο δημοσίο κι εσύ.
3: Τυχερή.
1: Τι θερμοκρασία δείχνει το αυτοκίνητο εκεί στην Αλκαρνασσό?
3: Εντάξει, 28.
1: Α,
3: 30.
1: Εντάξει.
2: Είναι και 10 και 4 βέβαια.
1: Εντάξει.
3: Και λίγο.
1: Ναι, παλεύετε λίγα.
3: Δύσκολη μέρα θα είναι και σήμερα.
1: Ναι. Ήδη έχουμε πει από νωρίς στην πρόγνωση του καιρού ότι θα αυξηθεί πολύ η θερμοκρασία και ειδικά στην Νότια Κρήτη τα φιλιά μας. Μεγάλη προσοχή. Και 43 έρχεται, 43. Οπότε.
3: Και πιο απόγευμα θα έχει πιο πολλά μελτένια, πιο πολύ αέρα.
2: Ναι,
1: θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Λοιπόν, για σήμερα το βράδυ είναι η παράσταση, έτσι?
3: Σήμερα, πολύ ωραία.
1: Μείνε για λίγο στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σήμερα. Καλημέρα. Θες να δώσουμε και μία δεύτερη στο επιτόπου?
2: Να
1: δώσουμε. Γιατί έχουμε τρεις συνολικά.
2: Μα δεν ρωτήσαμε την Πόπη αν πήγε διακοπές. Το ξέχασα. Πόπη,
1: πήγες διακοπές?
3: Πήγα, παιδιά. Σήμερα, εχθές γύρισα.
2: Πού πήγες?
3: Τρεις μέρες είχαμε στο Παλί. Οικογενειακός.
2: Το δικό μας.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ρεθύμνου Παλί.
3: Του Ρεθύμνου βέβαια. Για τρεις μέρες έτσι και αλλιώς που να πας.
2: Τέλεια.
1: Παιδιά, έχετε σκεφτεί να κάνουμε και ένα Ντουμπάι Κρήτη?
2: Πήγατε και σε αυτή την καταπληκτική παραλία στο Καραβοστάσι, στον Παλί?
3: Όχι, μείναμε στη μεσαία παραλία που είχε πολύ ησυχία, είχε βέβαια παιδάκια, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Τέλεια.
1: Ωραία, μείνε στη γραμμή για λίγο ακόμα, σε ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ,
1: πάμε να δούμε στην άλλη γραμμή ποιον έχουμε, παρακαλώ, γεια σας.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς?
1: Το όνομά σας?
4: Χρύσα.
1: Χρύσα, εσύ από πού μας ακούς?
4: Από Τάλος, Ηράκλειο.
1: Από Ηράκλειο.
2: Χρήση, εσύ πήρες άδεια?
4: Πήρα άδεια και εγώ γύρισα από διακοπές τελευταία μέρα και εμένα.
1: Πού πήγες κι εσύ?
4: Πήγα κάτω, Πλακιά.
1: Πλακιά.
2: Πολύ ωραία, είχαμε πει.
1: Παιδιά, κριτικός που να ξέφυγε από την Κρήτη, μόνο η Βίτα Δημητριάδη πήγε στην Κάρπαθο. Όλοι οι άλλοι εδώ.
4: Κάρπαθος, πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία.
1: Δεν μας είπες εσύ όμως πώς πέρασες.
2: Παιδιά, περάσαμε ωραία. Τις δύο πρώτες μέρες ο καιρός δεν ήταν καλός, έπαιρνε τον κόσμο. Μετά έσβησε και ο καιρός, οπότε ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ωραίο το νησί. Είναι ένας. Δηλαδή, πλέον, ας πούμε, όσοι νομίζετε ότι η Κάρπαθος είναι φθηνός προορισμός, δεν είναι. Το νησί έχει συμμορφωθεί πλήρως με το τι γίνεται στις Κυκλάδες και στα δημοφιλή Δωδεκάνησα.
1: Α, ωραία.
2: Αυτό.
1: Καλά πήγε αυτό.
2: Ναι.
1: Μια χαρά. Στον Πλακιά ήταν normal τα πράγματα?
4: Στο Βεκέα φύφαγε αρχικά, αλλά ευτυχώς τις τελευταίες 4-5 μέρες ήταν τέλεια. Άγνοια και υπέροχα.
1: Από τιμές και αυτά?
4: Κανονικές, παιδιά.
1: Νορμάλ.
2: Παιδιά, θεωρώ.
4: Νορμάλ. Και πολύ καλή ποιότητα γενικότερα.
2: Να ξέρετε ότι θεωρώ ότι η Κρήτη, γιατί εγώ σε πολλές παραλίες που έχω πάει φέτος, το σετ εξαπλώστες έχει 10-15 ευρώ. Έτσι. Θεωρώ ότι η Κρήτη είναι από τα λίγα νησιά που έχουν κρατήσει αυτές τις τιμές. Εμείς, ας πούμε, στην Κάρπαθο, σε μία μόνο παραλία πληρώσαμε 15 ευρώ. Σε όλες τις άλλες οι τιμές ήταν 25 και 40 εξαπλώστες το σετ. Και όχι ότι.
4: Εγώ ποτέ δεν παίρνω ξαφλώσεις, παιδιά. Δηλαδή καλύτερα να πάρω, να πάρω το παιδιό μου κάτι να φάνε, να πιούνε πραγματικά. Mm. Ανήκω στην, πώς το λέγανε, στο της πετσέτας.
1: Ναι, στο κίνημα της πετσέτας.
4: Στο κίνημα της πετσέτας,
1: έτσι,
4: ναι.
1: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, για σήμερα το βράδυ είναι τα εισιτηριάκια για το...
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για την παράσταση. Μείνε στη γραμμή
2: να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Να περάσεις τέλεια. Καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: ξεκινάμε τα ζώδια τις ημέρες και ξεκινάμε με τα κριάρια μας. Στη φύση, μετά από μια καταιγίδα, συνήθως ακολουθεί η απόλυτη σιγή για λίγες ώρες. Έτσι, μετά τη χθεσινή καταιγίδα στον εργασιακό σας χώρο, που σας έφερε στα όρια της έκρηξης, σήμερα καταφέρνετε να διευθετήσετε επικοινωνιακά όλες τις πίθες έντασης πριν γίνουν πυρκαγιές. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί έτσι θα σωθεί και η μέρα σας. 8. Ταύρε. Το momentum είναι ιδανικό. Έχετε γεμίσει τις μπαταρίες σας. Μπορείτε να αρπάξετε από το λαιμό την όποια ευκαιρία σας δοθεί και να αποδείξετε πόσο καλός επαγγελματίας είστε, ενώ όλοι οι συνάδελφοί σας μοιάζουν σαν παραζαλισμένοι από την κούραση και τις ευθύνες. 10. Δίδυμε. Σε αντίθεση με τα αστρολογικά τσιτάτα που σας στέλνουν ομιλητικό σε σημείο ιστερίας, η αλήθεια είναι ότι συχνά περνάτε μέρες σαν τη σημερινή που δεν βρίσκετε έστω και έναν λόγο για να ανοίξετε το στόμα σας και να επικοινωνήσετε με τους γύρω σας. Μέρα είναι, θα περάσει. Περάστε την με αυτούς τους λίγους που ξέρουν ουσιαστικά έτσι το χαρακτήρα σας και μπορούν να προσφέρουν στην καρδιά και στο μυαλό σας. 8. Καρκίνε. Μερικές φορές φτάνει σε κατάσταση έκρηξης και το οστικό κύμα είναι συνήθως έχει πολύ συγκεκριμένους αποδέκτες. Το σύντροφό σας, άμεσους συνεργάτες, εκείνους που έχετε έτσι σφραγίσει με τη στάμπα του εχθρού, αντιπαθείς έτσι ανθρώπους και ανταγωνιστές. Ειδικά αυτοί οι τελευταίοι είναι έτσι πρώτοι στη λίστα. 7. Λιοντάρια. Από σήμερα πρέπει να αρχίσετε να σκεφτόσαστε σοβαρά και μεθοδικά τι ακριβώς θα κάνετε με την επαγγελματική σας ζωή. Βρίσκετε τόση ικανοποίηση σε αυτό που κάνετε, ώστε να ξεκινήσετε με μία έτσι σταυροφορία προσωπικής ανόδου? Αν ναι, αρχίστε να καταστρώνετε τα σχέδιά σας. Αν όχι, αρχίστε να καταστρώνετε σχέδια αποχώρησης. 8. Παρθένε, προφανώς και αυτή την περίοδο έχεις συνδέσει μεγάλο μέρος της αυτοπεποίθησής σου με την υλική εξασφάλιση και γι' αυτό το λόγο εργάζεσαι σαν ανθρακορύχωση περίπτωση. Η λέξη θέλω βγαίνει από το στόμα σου μετά από τιτάνια εσωτερική μάχη. Από το να εμπιστεύεσαι ή να εξαρτάσαι τους άλλους, χίλιες φορές να αντέξεις έτσι όλη αυτή την κατάσταση. 7. Ζύγια, επιστρέφεις τις επόμενες μέρες στη διάθεσή σου να αναλάβεις επιτέλους το θάρρος να εγκαταλείψεις μια και καλή εργασιακές σχέσεις και σταθερές που σε συντηρούσαν για χρόνια, όμως πλέον σου στερούν απλά χρόνο, διάθεση και ενέργεια για να ζήσεις. Αν η αναλογία ρεαλισμού-ρομαντισμού στις σχέσεις πρέπει να είναι 50-50, από εδώ και πέρα είναι αυτό που θα πρέπει έτσι να εφαρμόσεις στη ζωή σου. 8. Σκορπιέ, ξεκινάς αυτές τις μέρες μια μεταβατική περίοδος. Υπάρχει μια αίσθηση πως πρέπει σχετικά γρήγορα να πραγματοποιηθούν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι, τόσο στον επαγγελματικό σου χώρο, όσο και να βάλεις νέες βάσεις σε ορισμένες σχέσεις με τον σύντροφό σου, με τους φίλους σου. Δεν υπάρχει όμως καμία βιασύνη. Να ακούσεις το ένστικτό σου. Ναι, μεν μπορεί να πλησιάζουν οι αλλαγές, αλλά δεν χρειάζεται εσύ να τις επισπεύσεις. 8. Το ξότι, αν κάποιος ερώταγε τι κάνει τον κόσμο να γυρίζει το χρήμα ή φυσικές δυνάμεις, σήμερα θα απαντούσες με σιγουριά το χρήμα. Σε αγχώνει η απουσία του, σε κάνει νευρικό, αλλά τελικά σε κινητοποιεί να δουλέψεις σκληρότερα και όταν ένας τοξότης στοχεύει για ψηλότερα, συνήθως πετυχαίνει. Η επίθεση λοιπόν ξεκινάει. 10. Εγώ και ρε, μπαίνουμε σε μια περίοδο που η συναισθηματική σου πείνα γίνεται αιμονική. Η μοναξιά του μοναχού απλά δεν αντέχεται και αναζητάς μια αγκαλιά για να σε κρατήσει και ένα ζεστό κρεβάτι για να δώσει νόημα στον αγώνα αντοχής που έχεις έτσι λάβει μέρος. Τώρα ακριβώς είναι που κινδυνεύεις να επιλέξεις το λάθος άνθρωπο, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 8. Υδροχόε, οι επόμενες μέρες πιθανόν να φέρουν κλείσιμο οικονομικών εκκρεμωτήτων, απεξάρτηση από την ανάμνηση μια σχέση που σε στοιχιώνει, αυτοπεποίθηση και διάθεση για νέες νοημίες, σεξ χωρίς ανασφάλειες και αν όλο αυτό σου ακούγεται τέλειο, ναι, είναι και απόλαυσέ το. 10. Ηχθεί, μην εκπλαγείς αν τις επόμενες μέρες νιώσεις αρκετά ασφαλής και σίγουρος για να τελειώσεις προσωπικές σχέσεις ή συνεργασίες που μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγες πως δεν θα το έκανες ποτέ. Επιτέλους καταλαβαίνεις πως θέλεις δίπλα σου ανθρώπους που να είναι σταθεροί στις απόψεις τους και όχι μία έτσι και μία γιουβέτσι. 9.
1: Πάμε για μέσο όρο. Παιδιά, πάρα πολύ καλά τα ζώδια από ό,τι φαίνεται ήταν σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο break των 10 και 30 και επιστρέφουμε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβες στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 1.86x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Pitsos 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψάπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
2: Kiss 961.

0: Show easy, παιδιά. Δεν είναι τελικά show easy για όλους κάποια πράγματα όπως τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο easy. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και τα κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και όλα τα προγράμματα εξοικονομώ.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι το χωριό Μαργαρίτες.
0: Μαργαρίτες,
1: να μάθα. Όπου είδαμε εκεί, σε ένα γλέντι τέλος πάντων, σε ένα πανηγύρι, να παίρνουν οι νέοι έτσι του χωριού,
0: ναι.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ήταν κατάκυρη στο κρεβάτι, ηλικίας 90 ετών, ανήμερο του 15 Αύγουστου, και να την κάνουν μία βόλτα έτσι στην πλατεία του χωριού που εκτυλισσόταν το γλέντι.
0: Εξαιρετικό, σου λέει. Είναι η γυναίκα κατάκητη, δεν μπορεί να βγει να πάει στο πανηγύρι. Λοιπόν, δεν την παίρνουν οι τέσσερις να την πάνε μία γύρα μέχρι το πανηγύρι.
1: Αυτή η γυναίκα έχει μία πάρα πολύ ωραία ιστορία. Θέλω να σου πω λίγο την ιστορία της. Είναι μία 90χρονη γυναίκα η οποία ερωτεύτηκε την Κρήτη μέσα από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη και αφιέρωσε τη ζωή της στην τέχνη και την ειρήνη. Μία συγκινητική στιγμή λοιπόν έγινε σε αυτό το πανηγύρι. Για να μην χάσει λοιπόν το γλέντι του χωριού που όλοι βρισκόταν εκεί στις Μαργαρίτες, όλο το χωριό ήταν στο γλέντι, για να μην το χάσει εκείνη και είναι μόνη της, αποφάσισαν οι νεαροί του χωριού να την πάρουν μαζί τους με αυτόν τον τρόπο. Η γυναίκα είναι μία Γερμανίδα γλύπτρια, η οποία λέγεται Καρίνα Ρεκ, γνωστή στην Κρήτη ως η Καρίνα των Ανογιανών, μία ξεχωριστή καλλιτέχνητα που υπήρξε μοντέλο του Σαλβατόρ Νταλή, συμμετείχε σε ταινίες του Πιέρ Πάολο Παζολίνη και διακρίθηκε ως χορεύτρια φλαμέγκο. Η σχέση της με την Κρήτη ξεκίνησε όταν άκουσε στο Βερολίνο ένα τραγούδι του Ψαραντώνη. Η φωνή του την οδήγησε στα Νόγια, όπου γνώρισε την ιστορία, τον πολιτισμό και τις πληγές του τόπου που άφησε η γερμανική κατοχή. Ως πράξη μνήμης και συμφιλίωσης, δημιούργησε μαζί με τους κατοίκους της περιοχής τον αντάρτη της ειρήνης στο οροπέδιο της Νίδας, ένα μνημειώδες γλυπτό το οποίο έχει γίνει από περίπου 5.000 πέτρες, το οποίο αποκαλύπτει την ολοκληρωμένη μορφή του μόνο όταν το κοιτάξει κανείς από ψηλά. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ούτε εγώ.
1: Και σήμερα ζει μόνιμα στις Μαργαρίτες. Συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο δύναμης της τέχνης, της συμφιλίωσης και της αγάπης για την Κρήτη. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι που την αγαπάνε, γιατί έχουν ζήσει μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισαν να την φέρουν στο γλέντι με αυτή την ξαπλώστρα στους ώμους τους, ώστε να συμμετέχει και εκείνη και να γίνει μέρος. Ναι, αυτό τώρα είναι το πρόσωπο της Κρήτης που αγαπάμε να προβάλλουμε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όλα μπράβο. Και στη γυναίκα αυτή που, όπως βλέπετε, αφιερώθηκε στο νησί μας από Γερμανία.
1: Και την τέχνη της.
0: Πετυχημένη η γυναίκα στη ζωή της, έτσι. Δεν ήταν ότι έφυγε τύπο και δεν είχε τι να κάνει στη ζωή της. Πετυχημένη. Και, και ως ηθοποιός και ως χορεύτρια μπαλαρίνα, τι ήτανε.
1: Χορεύτρια και γλύπτρια.
0: Γλύπτρια, καλλιτέχνης, και ήρθε και αφιερώθηκε στο νησί μας. Μεγάλη τιμή για εμάς, έτσι. Αυτά προς το παρόν.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Wonderful Life, εδώ είμαστε παιδιά. Επιστρέψαμε για λίγο, διότι είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο Power Play της εβδομάδας και στο σύντομο break που ακολουθεί.
1: Έχουμε όμως μία πρόσκληση ακόμα για το Sexy Laundry απόψε το βράδυ με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου. Οπότε να είστε σε ετοιμότητα.

0: προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
3: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
5: Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
5: Ή σε ένα που τα έχει όλα, στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια, φύγαμε.
5: Όπα, περίμενε, ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
8: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Μιχάλης και Εβίτα.
11: The Diri Diri Show.
10: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 51 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
13: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

0: Αυτό. Where is my husband? Ακριβώς τα 55 λεπτά μετά τις 10, έτοιμοι να δώσουμε και την τελευταία διπλή πρόσκληση για το θέατρο το οποίο έρχεται σήμερα το βράδυ με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου. Η παράσταση η οποία λέγεται Sex Laundry, Sexy Laundry. Σήμερα το βράδυ στο Κηποθέατρο. 2812-55961. Την τελευταία διπλή πρόσκληση θα την δώσουμε αμέσως τώρα σε όποιον καλέσει πρώτος. 2855-961.
1: Μία παράσταση που είναι ιδανικό να τη δουν ζευγάρια με μακροχρόνιες έτσι σχέσεις, διότι μέσα από αυτήν την παράσταση θα ταυτιστούν, θα συνδεθούν και θα μάθουν πως η εμπιστοσύνη είναι ένας λόγος έτσι και η επικοινωνία για να ανανεώνονται οι μακροχρόνιες σχέσεις.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
2: Είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία, από πού μας ακούς?
2: Από τις Μεσαμπελιές, το σπίτι μου.
1: Μαρία, έχεις πάει σε διακοπές?
2: Δεν έχω πάει δυστυχώς, αλλά το ότι είσαι στο Ηράκλειο να σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη είναι οι διακοπές για μένα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Μια χαρά σε βρίσκω.
1: Δεν πήγες καθόλου Θεσσαλονίκη?
2: Θεσσαλονίκη ήμουν όλο το χειμώνα που σπουδάζω.
0: Θα πάει η κοπέλα όταν ανοίξει σχολή.
1: Α, περίμενε, μπερδεύτηκα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Εσείς βέβαια τώρα στην από Θεσσαλονίκη μπορείτε να κάνετε και Χαλκιδική πολύ ωραία διήμερα. Έχει πολύ ωραίες παραλίες και τέτοια. Οπότε έχει ακόμα μπροστά.
2: Πολύς κόσμος βέβαια, και αυτό που λένε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, εγώ δεν το πιστεύω που έρχομαι κάθε χρόνο Κρήτη.
1: Ναι. Εμένα, παιδιά, οι παραλίες της Χαλκιδικής μου αρέσουν πολύ.
0: Είσαι Κρητικιά και σπουδάζεις στη
2: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι παραλίες της Χαλκιδικής. Έχουν το εξής χαρακτηριστικό που εμείς εδώ δεν το έχουμε. Λόγω του ότι είναι τα πόδια έτσι, ρε παιδί μου, είναι απίστευτα απάνεμες. Δηλαδή, 9 στις 10 φορές είναι σαν πισίνα. Οπότε
2: ναι,
1: και τέτοιες λαδιές εμείς εδώ δεν τις βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν το
1: ποτέ,
0: βρίσκεις, δεν
1: ποτέ
0: το
1: εδώ.
0: Εδώ.
1: Είναι, βασικά, το βλέπουμε μόνο στο Ελαφωνήσι και στον Πάλο. Στο Ελαφωνήσι και στον Πάλο είναι τόσο ήρεμα τα νερά όσο είναι σε όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
0: Ο Πάλος, θυμίζω, περιοχή Κατούρα πλέον, μυρίζει κανονικά, σαν δημόσιο ουρητήριο. Σας το λέω επειδή το τσέκαρα πρόσφατα που ήμουνα στα Γανιά στην Κίσα μου, μου το έπανε κόσμος που πήγε.
1: Ξεκάθαρα, αλλά θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι το χαρακτηριστικό που έχουν οι παραλίες στην Χαλκιδική είναι αυτές, ότι είναι τόσο απάνεμες λόγω του ότι είναι η φυσική του τοποθεσία τέτοια. Και φυσικά το πράσινο.
0: Αυτό. Και τι σχολή σπουδάζεις αρχικά?
2: Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικών στο Απιθύτα.
0: Απιθύτα, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και τελειώνεις?
2: Τελειώνω, ναι, τώρα κατεβαίνω, γυρνάω Ηράκλειο.
0: Και θα γυρίσεις μόνιμα Ηράκλειο?
2: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό σαν ιδέα στο μυαλό, η επιστροφή?
2: Εμένα πάντα εδώ ήταν το πλάνο μου να γυρίσω η αλήθεια. Είναι. Είμαι και άτομο της οικογένειας, οπότε δεν μπορώ να γυρίσω.
0: Άρα θες να γυρίσεις, παιδί μου, δεν είναι ότι γυρνάς και λες Παναγία μου, γιατί.
2: Όχι, όχι, εγώ ανυπομονώ.
0: Α, τι ωραία. Ωραίο αυτό που ακούμε, πολύ ωραίο. Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ θα πάρεις ένα πρόσωπο ακόμα δικό σου, αγαπημένο. Να πάτε να δείτε, έχεις σύντροφο?
2: Ναι, μαζί θα πάμε.
0: Α, γεια σου. Με τον σύντροφο πρέπει να πάτε, διότι έχει κάποια μηνύματα αυτή η παράσταση που πρέπει να περαστούν. Έτσι. Οπότε θα τον πάρεις μαζί σου. Μείνε στη γραμμή για λίγο ακόμα να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι
1: καλή
0: καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν έχω ενημερωθεί για το τι εκπομπές γίνονται αυτή την περίοδο στο Kiss 961. Είναι όλοι σε επιστροφή?
1: Ναι.
0: Το γνωρίζουμε?
1: Από σήμερα.
0: Γίνονται
1: ναι.
0: εκπομπές κανονικά όλες?
1: Ναι.
0: Όλες, δηλαδή 2 το μεσημέρι θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: 2 το μεσημέρι θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη. Στις 4 θα έρθει η Μαρία Κοσμαδάκη, η οποία θα μας παρουσιάσει το Top 10 του Kiss 961. Την Παρασκευή θα μας παρουσιάσει και τα 10 καλύτερα δίσκο τραγούδια. Αυτό όμως δεν είναι παλιό με τα δίσκο τραγούδια. Α, όχι, στο Σάζαμ. Την προηγούμενη φορά ήταν τα δίσκο του καλοκαιριού.
0: Αχα.
1: Τώρα είναι τα καλύτερα δίσκο τραγούδια στο Σάζαμ.
0: Τέλεια. Ώρα να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
3: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Okay, listen up.
2: Am I

0: need these beautiful things that I've got.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πιτσουλάκης. Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτέζ αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
9: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
8: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
9: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί. Στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
8: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
9: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
8: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: Ηλεκτρονικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Wow, you did it!
3: It is so easy for me.
2: So easy!
3: Yes, and it can be so easy for you too.
0: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
2: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
1: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
2: Για πες.
1: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
2: Τέλεια, φύγαμε.
1: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
1: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Sí. Τι να είναι το CNC.
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκπτώσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Pizzos 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
9: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
10: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
11: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
12: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
11: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
13: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
12: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
13: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
12: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
13: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
12: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
13: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Mm-hmm.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Wow, you did it!
3: It is so easy for me.
2: So easy!
3: Yes, and it can be so easy for you too.
4: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Πρόλαβες τα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
3: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
5: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια πουκαμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
1: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 4. Καλή εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Και είναι 61 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρας έως και τις 6. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ζέστη πολύ, παιδιά. Ζέστη πολύ και το Σαββατοκύριακο. Ζεστά ξεκινήσει και η εβδομάδα. Γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. 32 βαθμούς Κελσίου που θα σας πω ότι τους νιώθω 40. Και κατεβαίνοντας έτσι λίγο προς τα νότια, βλέπω τη θερμοκρασία στο τυμπάκι γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου και κάπου θέλω να κλάψω. 28-12-55-9-61 το τηλέφωνο του Κι, στο οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα, και βέβαια το τηλέφωνο στο οποίο θα καλέσετε σε λίγο για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Sexy Laundry απόψε το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου, απόψε το βράδυ σε πάρα πολύ λίγο σας δίνω μία διπλή πρόσκληση. 6-9-70-8-8-8-9-61 για τα μηνύματα σας στο Viber του Kiss, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο αλλά και ηχητικά για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα.

0: μια μικρή δόση νοσταλγίας. Νάταλι Μπρούκλια, υπέροχο Torn στα 23 λεπτάκια μετά από τις 4. Και ήρθε η ώρα να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Sexy Laundry μετά από 4 χρόνια επιτυχίας. Βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Αχτύπητο Δίδυμο. 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, πολλά συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη. Και όλα αυτά αποτελούν ένα ειλικρινή κωμικό καθρέφτη της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών. Απόψε και αύριο το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Και για εσάς που θέλετε να πάρετε παρέα και να παρακολουθήσετε απόψε το βράδυ την παράσταση, καλείτε αμέσως τώρα στο 2810-255-961.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Ποιον έχω στην γραμμή μου, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς? Καλή εβδομάδα, το όνομά σου? Ξανά?
3: Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι γίνεται?
3: Όλα καλά, ζεσθενόμαστε εδώ στον δρόμο.
0: Ζέστη πολύ ρε Κωνσταντίνη σήμερα πάλι, ε. Τι γίνεται, εσύ δουλεύεις?
3: Ναι, ναι, οδηγός είμαι και...
0: Ω, χαμός, χαμός. Στην κίνηση και στον δρόμο και στη ζέστη. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, είσαι παντρεμένος?
3: Όχι, αλλά είμαι σε σχέση, οπότε έχω παρέα.
0: Θα πάρεις το κορίτσι σου να πάτε απόψε στην παράσταση.
3: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Ωραία, να δείτε τα προσεχώς. Μείνε λίγο στη γραμμή σου.
3: Έγινε.

0: Station 61, εδώ με Eva Max, Kings and Queens. Βρισκόμαστε 33 λεπτάκια μετά από τις 4. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για προκατασκευασμένες κατοικίες στην Κρήτη. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένους συνεργάτες δημιουργεί το σπίτι που πάντα ονειρευόσασταν, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών που ξεχωρίζουν. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων, στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 28 10 545 551.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

καλοκαιρινό. Μπαούσα και Μαγνέτικα εδώ σε 43 λεπτάκια μετά από τις 4. Και μιλώντας για την παράσταση Sexy Laundry, να σας πω ότι ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου θα βρίσκονται αύριο το πρωί στο Diri Diri Show και ανυπομονούμε να τους ακούσουμε μαζί με τον Μιχάλη και την Εβίτα. Έως και τις 6 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Φύγαμε για Power Play. Επιστρέφω με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδρου. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
10: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
11: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
10: Και φαγητό, σέρβις?
11: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
13: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
14: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
15: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
14: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
15: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
16: Wow, you did it!
17: It is so easy for me.
16: So easy!
17: Yes, and it can be so easy for you too.
15: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
18: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. We were

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, γυρίζουμε τον χρόνο πίσω, πίσω στον Ιανουάριο του 1990. Snap the power. Έως και τις 6 θα είμαστε παρέα και σήμερα το απόγευμα μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα. Και σήμερα η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας, όλες οι γυψοσανίδες είναι πυράντοχες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκάτ Αρμουτάκης, η λύση για μία σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία. Σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Εφέσου 2, στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλεια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

Τα 10 πιο αγαπημένα τραγούδια αυτής εδώ της εβδομάδας παίζουν δυνατά στον αέρα του Kiss 961. Με αλλαγές έρχεται και το σημερινό Top 10. Σας έχω new entry στην θέση νούμερο 7. Το ακούμε σε πολύ λίγο. The Second Voice, Let Me Be, είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε αυτή την εβδομάδα. Ενώ θα σας πω ότι έρχεται και αλλαγή στην κορυφή. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, και όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961, και στην θέση νούμερο 8 έρχεται ο Teddy Swims. Νούμερο 8.

New entry στην θέση νούμερο 7 με DJ Goja, Jason Derulo και Melody. Μιτσικό παίζει πολύ δυνατά. Teddy Swims, Mr. Know It All. Δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στην θέση νούμερο 8. Φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Wow, you did it!
5: It is so easy for me.
4: So easy!
5: Yes, and it can be so easy for you too.
2: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 200. 13. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολίτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Ετοιμοί! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
8: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
7: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
8: Για πες.
7: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
8: Τέλεια. Φύγαμε.
7: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
9: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
7: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
9: Senses.
10: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961. Και στην θέση νούμερο 6 έρχεται η Bibi Rexha.
6: Νούμερο 6.

0: Ένα από τα τραγούδια που ακούσαμε τόσο πολύ αυτό το καλοκαίρι. Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα στην θέση νούμερο 5. Και στην θέση νούμερο 6 ακούσαμε BB Rexha, Faithless και New Religion. Φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Bad Bunny, Nueva Γιόλ και πόσο πολύ μας αρέσει να το ακούμε. Σταθερά για μία ακόμα εβδομάδα στην θέση νούμερο 4. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με μικρό rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής εδώ της εβδομάδας.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind.
12: Νούμερο 10.

νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, πλησιάζουμε στην κορυφή. Στην θέση νούμερο 3 ακούσαμε Hugel, Email Angel, Ultra Nade και Moving to the Sun. Δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ στη δεύτερη θέση Shakira και Burna Boy, Die Die, ένα τραγούδι το οποίο τις προηγούμενες εβδομάδες το ακούγαμε στην κορυφή. Μία θέση πιο κάτω λοιπόν αυτή εδώ την εβδομάδα. Και πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

Ένα από τα τραγούδια που όσο πιο πολύ τα ακούμε τόσο πιο πολύ μας αρέσουν. Daddy, take me there, στην θέση νούμερο 1 αυτή εδώ την εβδομάδα. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα πτικά των Ακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών των Ακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά των Ακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για να ακούσουμε παρέα τα 10 καλύτερα.

0: τραγούδια στο παγκόσμιο Σαζάμ. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Wow, you did it!
7: It is so easy for me.
6: So easy!
7: Yes, and it can be so easy for you too.
5: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, Κυπουρική, Μαγειρική, Ψηφιακά Παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής. Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός, νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές, επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου, με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής, με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69, Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
8: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
8: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
8: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία. Τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go
13: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα, στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια, φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
3: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
5: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 28.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο.
2: Kiss 961. Παίζει.

0: Johnson.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδρου. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
9: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Και τώρα.
12: Και τώρα.
0: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 1.86x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
3: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 με Λασέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810 31 31 70.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810-25-64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Wow, you did it!
3: It is so easy for me.
2: So easy!
3: Yes, and it can be so easy for you too.
4: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνία.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα.
1: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Keys 961.

Νούμερο 6. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hey, so let's go.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.